Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

Energy 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: 42. Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρόσωμοι ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τη Sugar Babes. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαούς και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε οικιακή συσκευή.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ. Real FM 97,8. Η ώρα είναι 6 και 5. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, πολύ πρωινή και πολύ κεφάτη σήμερα εδώ απέναντι μας στο Real FM, στην κονσόλα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Καλείτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα ξημερώσει στην Αττική μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το καλό σας και για το καλό του νευρικού σας συστήματος, γιατί δεν φτάνει η κίνηση που τραβάμε καθημερινά. Έχουμε σήμερα και στο κέντρο της Αθήνας τον κύριο Ρούμπιο, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πανικός, όχι αυτή τη στιγμή, θα γίνει όμως ο πανικός, γιατί θα κλείνουν αναδιαστήματα πολύ κεντρικοί οδικοί άξονες του κέντρου. Αυτή την ώρα δηλαδή το πρασινάκι που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα υπάρχει λίγο αργότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες τώρα για να σας πω ότι, παιδί μου, από τις 10 μέχρι τις 12 δεν μην πάτε στο κέντρο. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες ακριβώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, Real FM, όλη την ημέρα θα σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κατά τόπους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα λειτουργεί, ας πούμε, το μετρό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, όπως έκλεισε και χθες, το μετρό Πανεπιστήμιο για λίγο. Μπορεί να κλείσει ο σταθμός Συντάγματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι θα σταματήσουν, απλά μπορεί να κλείσει ένα σταθμός για λίγη ώρα, αν αυτό απαιτηθεί από την ελληνική αστυνομία.

0: Είπες για Ρούμπιο, είπες για την κυκλοφορία.
1: Είπαμε για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα είστε συντονισμένοι εσείς στο Real FM και θα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού δεν πρέπει να πλησιάσετε. Σίγουρα αποφύγετε το αυτοκίνητο αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, έπεσα πάνω σε πορεία διαμαρτυρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κοίτανε. Να το αναδείς πώς ήταν. Κάποιοι είχαν περάσει, είχαν εγκλωβιστεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα ΜΑΤ. Μην το κάνετε σήμερα αυτό. Μην μπείτε στη διαδικασία, αποφύγετε το κέντρο. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν εννοούμε τα λεωφορεία, γιατί και γι' αυτά θα έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Όχι,
1: επειδή
0: όχι.
1: Και τα λεωφορεία είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα προτιμήσετε. Δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, άντε και το τραμ.
0: Έλα, καλημέρα. Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι, γιατί το συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, έτσι να έχετε εσείς μια εικόνα από το που βρισκόμαστε. 13 είναι οι βαθμοί. Και βλέπω ότι θα πάει μέχρι, κυρία Κασιανή Βραχά, 24, όπως και χθες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν χθες.
0: 25, λάθος, 25.
1: Καλύτερα ακόμα. Ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, μιας και ξεκίνησες από το Ρούμπιο. Α, είπαμε ποιοι είμαστε, έτσι. Στούντιο papakirialfm.gr. Το είπαμε αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είπαμε για Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.200.
1: Ειρήνη Κούρτη, μία και μοναδική.
0: Και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακόμα καλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το υπόλοιπο του Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο παρελθόν ως γερουσιαστής μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι γερουσιαστής, άλλο να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς έναν πιο ήπιο λόγο. Είναι λογικό
1: να κρατάς ισορροπίες.
0: Ακριβώς, να τηρείς ισορροπίες, διότι εκπροσωπείς τις ΗΠΑ επισήμως σε επίπεδο κυβερνητικό. Όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει άλλη μια ιδιότητα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Και σύμβουλος ασφαλείας. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι διάβασα χθες πως το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρία, από τις 20 και μετά, άλλος ένας υποψήφιος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο Βάντς. Και αυτός θα είναι εδώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί, αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο για τα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, τις προκλήσεις των Τούρκων. Λίγες ώρες πριν την άφεξη του Ρούμπιο διάβαζε για 16 παραβιάσεις, 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα, σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Το πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι, για τους Αμερικανούς επίσης αναλυτές, πως ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ χωρίς να συνδυάζει επισήμως μία επίσκεψη μετά την Αθήνα με την Άγκυρα. Θα μου πεις γιατί. Γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι, ειδικά υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί, με εξαίρεση τον Πομπέο, από την πρώτη θητεία του Τραμπ, που επίσης είχε έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν είχε πάει στην Τουρκία. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε εκεί πέρα τον ΝΑΤΟ.
1: Τη σύνοδο του.
0: Και έκανε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου. Όμως, το ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους συνομιλητές του Ισραήλ από την πλευρά των ΗΠΑ και είναι και κοντά σε επίπεδο θέσεων με το Ισραήλ, και μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς, τα παρακολουθεί και η Άγκυρα από ό,τι φαίνεται, με ιδιαίτερη νευρικότητα εξαιτίας των παραβιάσεων που λέγαμε νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές περιγράφουν ότι τους χαλάσαμε το γλυκό της Τουρκίας με τον αγωγό, με τον κάθετο διάδρομο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν σκεφτεί και αυτοί είχαν ετοιμάσει τον Turkmed, που θα έφερνε ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που η Τουρκία θα αντιπαρατεθεί σε ό,τι αφορά την...
0: Το παρακολουθεί η Τουρκία. Και το παρακολουθεί γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, στον σχεδιασμό ή στο μυαλό του Ερντογάν ενδεχομένως και των αρμόδιων υπουργών του, υπήρχε η σκέψη να ανακατεύεται ρωσικό με αμερικανικό LNG. Αυτό είχε στο μυαλό του. Αλλά βεβαίως αυτό οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν.
1: Κοίταξε, το οποίο ο Ερντογάν θέλει να πατήσει δύο βάρκες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτές οι δύο βάρκες θα κάθονται εκεί και δεν θα φεύγουν κάθε φορά, έτσι.
0: Άρα πάρα πολύ ωραία. Σε ένα άλλο σημείο θέλω να σταθώ,
1: ναι.
0: Και να... δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου 2026 και νομίζω ότι αξίζει μια μνήμα. Διότι θυμίζω ότι γιατί μια χαρά συζητάμε και πρέπει να συζητάμε για τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα σε αστική περιοχή όπως είναι η Γάζα, για τις επιχειρήσεις στρατηγικές οι οποίες έγιναν με θύματα πολίτες από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, τι το προκάλεσε όλο αυτό? Το προκάλεσε μια τρομοκρατική ενέργεια ευρείας κλίμακας η 7η Οκτωβρίου 2023, με περίπου 6.000 οπλισμένους να χυμούν στα Ισραηλινά εδάφη και να κυνηγούν πολίτες επίσης, να σκοτώνουν οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και να μην ξεχωρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες. Για αυτούς ήταν όλοι στόχοι, μαζί με τους στρατιώτες βεβαίως σε διάφορες βάσεις. Θυμίζω 1.200 οι νεκροί, 251 ήταν οι όμηροι. Καλό να το θυμόμαστε αυτό. 6.000 συνδράστες. Υπήρξε και μια δήλωση Ισραηλινών επισήμων χθες, νομίζω, με αφορμή την επέτειο αυτή. 4.000 από αυτούς έχουν εξεδετερωθεί, έχουν βρεθεί. Υπολείπονται 2.000. Το λέω διότι καλό είναι να θυμόμαστε αυτή την ημέρα, στην οποία στόχος ήταν βρέφη. Στόχος ήταν ηλικιωμένοι, στόχος ήταν γυναίκες με τις ανάλογες εικόνες οι οποίες ακολούθησαν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και η πολιτισμένη πλευρά, η δυτική πλευρά και η άλλη πλευρά θα αφήνουν από τις στρατηγικές επιχειρήσεις εκτός στόχευσης τους πολίτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
1: Όταν μιλάμε για τρομοκράτες, Γιώργο, δεν έχουν, δεν διαλέγουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Ό,τι βρουν μπροστά τους είναι το ίδιο.
0: Όχι, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις.
1: Μιλάμε για τρομοκράτες, δεν μιλάμε για ένα κανονικό στρατό, οποιοδήποτε κράτος, μιλάμε για τρομοκράτες. Όχι ότι το Ισραήλ τα έχει κάνει καλύτερα, αλλά οι θηριωδίες της Χαμάς, που είδαμε την 7η Οκτωβρίου 2023, νομίζω ότι ήταν ανευπροηγουμένο, γιατί το είδαμε και όλο live στις τηλεοράσεις μας. Λίγη ευαισθησία και για αυτά τα θύματα, θα πω εγώ μόνο, ναι. Γιατί μερικοί φέρονται λες και αυτονών οι θάνατοι ήταν κάτι
0: δεν υπήρξαν,
1: δίκαιο.
0: Δεν υπήρξαν.
1: Ότι έπρεπε να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, επίσης να θυμίσω ότι το Ισραήλ λίγο πριν να ξεκινήσει τις στρατηγικές επιχειρήσεις, για τις οποίες πάρα πολλά έχουν υποθεί, επαναλαμβάνω, ήταν οι επιχειρήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ήταν επιχειρήσεις οι οποίες γίνανε μέσα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα η Γάζα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Με την εικόνα που είχε πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ωστόσο, δύο σημαντικά πράγματα που δεν τα θυμίζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν έτσι. Το πρώτο είναι ότι για 20 μέρες το Ισραήλ μέσω του ΟΕΕ ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις δηλαδή. Το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε την παράδοση όσων συμμετείχαν στην δημοκρατική επιχείρηση. Ούτε το ένα έγινε από την πλευρά της Χαμάς, ούτε το άλλο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στρατιωτικές. Το βάζω και αυτό μέσα στη διάσταση, γιατί ωραία τη λένε την ιστορία κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι όμως να την έχουμε στο μυαλό μας όπως πραγματικά συνέβη, όπως πραγματικά έγινε.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες δεν σταμάτησε να κάνει ομιλίες. Είχε μίλησε σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του Βήματος το μεσημέρι, μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, μίλησε για τη στεγαστική κρίση, άφησε και εχμές εδώ για τη δικιά μας την αντιπολίτευση που χρησιμοποιούσε το Σάντσεθ.
0: Όχι, τον χρησιμοποιεί. Άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί. το Σάντσεθ ως προς την στεγαστική πολιτική του.
1: Τι τον έκανε?
0: Το χρησιμοποιεί ως πρότυπο. Γιατί λέει δεν αντιγράφουμε το δόκιμο παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης. Στη στεγαστική κρίση.
1: Αυτή η κυβέρνηση που πέφτει τώρα,
0: αυτή,
1: που πάει σε εκλογές.
0: Πάει σε εκλογές, ναι. Αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, που το χρησιμοποιεί τέλος πάντων η αντιπολίτευση ως παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Έκανε και κάποιες προτάσεις, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό, για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά αργότερα μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το γνωστό σε όλους μας ΕΒ. Και εκεί ανακοίνωσε που τα περιμέναμε, πώς τα περιμέναμε αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή, για τη στήριξη της βιομηχανίας που πλήττεται πολύ από την ενεργειακή κρίση, γιατί οι βιομηχανίες περισσότερες από αυτές είναι ενεργοβόρες.
0: Ναι.
1: 95 εκατομμυρίων ευρώ λοιπόν θα είναι η στήριξη της βιομηχανίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θετικό το ακούω, το περιμένανε οι άνθρωποι, ακούγονταν δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι ότι το περιμένανε γιατί τους ήρθε ουρανό κατέβατο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα, για την ενέργεια στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Να λοιπόν, τώρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες, ενώ την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι θα πάει πού κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, επειδή ξέρεις, τρελαίνομαι με τα παρασκηνιακά και με αυτά που συμβαίνουν με τις ατάκες, με τις φράσεις οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες αντιδράσεις, παρακολουθώ και όλη αυτή την ιστορία που προκάλεσε η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία είναι Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, και ειδικά μια φράση στην ομιλία της, γιατί ξεκίνησε από τους εργαζόμενους και πήγε στους εργοδότες. Μίλησε για εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Θες να την ακούσουμε?
0: Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για πάμε.
2: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ένα απόσπασμα, μάλλον το επίμαχο απόσπασμα, αυτό ακούσαμε τώρα από την ομιλία της κυρίας Μελέτη, γιατί είπε και άλλα πράγματα, δεν είπαμε αυτό.
1: Ήταν για 3 λεπτά η ομιλία της, ναι, μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
0: Και η φράση «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις» πυροδότησε αντιδράσεις. Ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο οποίος έριξε ένα καρφί του τύπου «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες». Προφανώς αναφερόμενο σε όσα είπε η κυρία Μελέτη.
1: Εντάξει, και αναφερόμενο και στα προηγούμενα παραδείγματα που είχαμε με τους κακομοίριδες, με τα 10 ευρώ για τη βενζίνη κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε τη λογική ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του εργαζόμενου. Λογικό είναι, ο οποίος βάλεται με την ακρίβεια, με το άγχος από την καθημερινότητα, διαχείριση καθημερινότητας, με την ρευστότητα, τη διεθνή, πάρα πολύ ωραία. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο υδραυλικός που έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτρια ενός ψιλικατζίδικου ή ενός περιπτέρου που έχει έναν ή δύο ή τρεις να βοηθούν και να μπαίνουν σε βάρδιες, είναι εργοδότες. Επειδή βλέπω έτσι μια ιστερία του τύπου «Α! Τι είπε! Ντροπή της!» Για χαλαρώστε λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντες επανάστασης. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας μποτιλιαρισμένοι, τώρα σε λίγο στο Κηφισό που θα μας πει η Κασιανή σε κανένα 40 λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες οι οποίοι όταν βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τρομοκρατούνται όπως οι υπόλοιποι? Μας έχει φάει η ανοησία, μου φαίνεται. Μπορεί η επιλογή διατύπωσης της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτού να μην ήταν η καλύτερη. Δεν έχει και την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί. Αλλά δεν υπάρχουν εργοδότες δηλαδή μέσα στην κοινωνία οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί από την κρίση. Και αυτοί που σας είπα δεν είναι εργοδότες. Δεν σου έχει τύχει ένα γασιανή να φωνάξει υδραυλικό και να έρθει με το βοηθό του.
1: Ναι, εντάξει, περισσότεροι έρχονται με κάποιον άλλο.
0: Δεν είναι λοιπόν εργοδότης αυτός ενός ανθρώπου. Τι είναι?
1: Είναι εργοδότης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διατύπωσε η κυρία Μελέτη το συλλογισμό της. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η χρονική στιγμή αυτή που περνάμε τώρα για να ακούμε από μια ευρωβουλευτή να λέει είναι και εργοδότες θύματα.
0: Αν μιλάει για αυτούς τους εργοδότες, μια χαρά ήταν η στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ,
1: που
0: δεν ξέρουμε για ποιους εργοδότες μιλάει.
1: Θες να βρούμε ποσοστά, κατά πόσο, ποιο είναι το ποσοστό που οι εργαζόμενοι υφίστανται bullying και ποιο που υφίστανται οι εργοδότες?
0: Καλά, προφανώς. Και εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το δημοσιογραφικό οργανισμό, εμείς είχαμε αποκαλύψει το 2016 τις περιπτώσεις και τις είχαμε αποκαλύψει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και το θέμα κιόλας. Με αφορμή τις γιορτές του 2016 είχαμε αποκαλύψει τις καταγγελίες που έγιναν από ενώσεις εργαζομένων ότι πήγαιναν συνοδεία πώς το λένε, υπαλλήλων κάποιοι στα ATM για να δώσουν πίσω το επίδομα στην επιχείρηση. Αλλά εγώ ρωτάω, οι υπόλοιποι, αυτοί που περιέγραψα, δεν είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας οι οποίοι υποφέρουν από την κρίση? Θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή τώρα αυτόν ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εργαζόμενους και θα το πούμε δεν έχει δικαίωμα αυτός να αγχώνεται, να συμμετέχει στην κοινωνία διότι είναι αντίπαλος? Αντίπαλος ποιον είναι? Δεν είναι δικός μου αντίπαλος πάντως.
1: Δεν είναι αντίπαλος κανενός.
0: Όχι, έτσι όπως χειριζόμαστε το θέμα, είναι σαν να λέμε υπάρχουν Έλληνες, οι δικοί μας, και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα να μπούμε απέναντι σε καμία περίπτωση, ούτε σε κάθε τι που υπάρχει στην επικαιρότητα να γινόμαστε στρατόπεδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που η κυρία Μελέτη έκανε ομιλία για τα εργασιακά δικαιώματα και για το ότι είπε πολλοί εργαζόμενοι υφίσταται bullying, αλλά και πολλοί εργοδότες. Εγώ θεωρώ ότι η αναλογία δεν είναι πολύ και πολύ.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι σαφώς περισσότεροι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταπιέζονται. Προφανώς.
1: Οι εργοδότες που θα καταφέρει ο εργαζόμενος να τους εκβιάσει, όπως είπε η κυρία Μελέτη, να τους κάνει θύμα, μπορεί να είναι ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην
0: κοινωνία. Εκεί λοιπόν είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Εκεί είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Και σε αυτό που λες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ έχω αντίρρηση στον διαχωρισμό που ξαναγίνεται στην κοινωνία. Κάποιοι οι οποίοι γουστάρουν να χωρίζουν την κοινωνία σε κομμάτια και σε παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν τους επωνομαζόμενους κυρπαντελίδες να βγαίνουν ξανά να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ποιος είναι αυτός στον οποίο θα αναφέρεσαι και ποιον απαγορεύεται να, όχι να υπερασπιστείς, να αναφέρεις. Αυτόν τον αυτοματισμό και αυτού του είδους την ανοησία εγώ δεν τη δέχομαι πλέον. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές ενδεχομένως, τις οποίες μπορεί να τις εξαιρείς. Όταν συζητάμε για την ακρίβεια, για το κύμα της ενεργειακής κρίσης, δεν εξαιρούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αρχίζουμε να αφαιρούμε, κυρία Κασιανή Βραχά, στο τέλος θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και κάποιοι που μείνανε στο τέλος αυτοί και αυτοί, μετά ξαναδιαλύθηκαν. Ξαναδιχάστηκαν και ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω, η δύναμη είναι στην πρόσθεση, δεν είναι στην αφαίρεση.
1: Ο διχασμός δεν είναι ποτέ σωστός. Να διαφωνούμε έτσι πολύ όμορφα, πολύ ωραία.
0: Και να συζητάμε.
1: Και να συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια.
14: Energy.
13: Energy. 94,2.
14: Σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός για πυραυλική επίθεση σημαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 34 λεπτά μετά τις 6. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο Gas Museum. gasmuseum.gr. Εδώ είμαστε. Και θα συνεχίσουμε, κυρία Βραχά, να συζητάμε για τα πολιτικά.
1: Να συζητήσουμε. Θες να πούμε λίγο ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είχε και αυτό σου μίλησε χθες.
0: Βεβαίως, να πούμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είπε ότι είναι η ώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυναμική. Και ότι κατάφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει την ελπίδα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα είπε σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Στις συντονιστικές του επιτροπές, είπε αυτό που ανέφερες και νωρίτερα για τους αλαζόνες υπουργούς. Ξεβόλεψε πολλούς, είπε επίσης, η είσοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει. Έτσι κήρυξε και την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και μίλησε επίσης για τα ενεργειακά. Φεστιβάλ αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ομιλίας του χθες του Αλέξη Τσίπρα στην αυτή τη σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Ανεβάζει και τους τόνους. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις και έχει μάθει να τις κοιτάει και πολύ καλά κάνει και τις κοιτάει. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και στις προσχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη τα οποία περιμένουν, όλοι γνωρίζουμε αρκετά ονόματα. Μάλιστα, στη Real News, ο οποίος την εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του, διαβάζει τα ονόματα των πρώην υπουργών, βουλευτών, στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένουν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είναι λογικό ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Λογικό είναι να οργανώνεται και να ανεβάζει τους τόνους.
1: Και πολλοί από αυτά τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, την άποψή μου την έχω πει γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα στελέχη τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική αριστερά. Προοδευτική συμπαράταξη. Συμμαχία, με συγχωρείς. Και πιο πίσω ακόμα, στο συνασπισμό και πιο πίσω ακόμα. Κάποιοι μάλιστα ήταν στελέχοι της νεολαίας. Αλλά όταν ένας στελέχος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βουλιάζει το ΠΑΣΟΚ, και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανατέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κυβερνητικό κόμμα, και πράγματι γίνεται κυβέρνηση. Μετά μπάζει νερά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει δημιουργηθεί η ελληνική αριστερή παράταξη. Αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρνά στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, η δική μου άποψη είναι ότι δεν το κάνεις για λόγους ιδεολογικούς, το κάνεις για λόγους επιβίωσης. Πολιτικής, οικονομικής κτλ. Το να ακολουθεί όμως ένα στέλεχος από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, στην ελληνική αριστερή παράταξη, μια μετάλλαξη πιο μοντέρνα, αν θες, στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω ως πιο φυσιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα, ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος, γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό. Είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στο κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
0: Εννοείς αν είναι δηλαδή μονόδρομος η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Ναι,
0: μπορεί για κάποιους να είναι.
1: Αν κάποιοι από αυτούς έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα, είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως πολιτεύονται.
1: Και μάλιστα και προσπαθούν κιόλα.
0: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
1: Κάνουν και ανακοινώσεις βγάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως, ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα.
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι λες τώρα, ναι.
1: Έκανε νέα επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Mm-hmm. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα, αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτος η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό.
1: Σημάδια παρακμής, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης, εθνικός εφησυχασμός. Και τι δεν είπε.
0: Ναι, νομίζω ότι από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ξεκάθαρα πως η στόχευσή του βρίσκεται στην δεξαμενή, την εκλογική δεξαμενή που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εντοπίζουν οι επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων ένα ποσοστό περίπου 20%. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος.
1: Η Νίκη.
0: Η Νίκη και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι αυτό που μόλις ακούσαμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής, πολιτιστικής, δηλαδή μπορεί να κάνει με, προφανώς η αναφορά του έχει να κάνει με την απόφαση της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει για τον γάμο των
1: ομόφυλων ζευγαριών. Ναι.
0: Έτσι. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι σταθερά η στόχευσή του βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς ότι μιλάει έτσι, το μιλάει σε εισαγωγικά, και με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές, το υπολογίζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το ποσοστό, και θεωρείται από εκεί μπορεί να ωφεληθεί. Δεν είδα να κάνει συγκεκριμένη κριτική το τι σημαίνει το... Πώς το είπες, εθνική.
1: Εθνικός εφησυχασμός, σημάδια παρακμής. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής ως συνείδησης.
0: Μάλιστα. Η εθνική, δηλαδή, η εγρήγορση, τι σημαίνει, πολεμός. Γιατί εγώ δεν βλέπω να είμαστε κάπου σε ύφεση. Δεν βλέπω κάπου να λέμε, για παράδειγμα, τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού οι Τούρκοι θέλουν ο Καστελόζα, ας κάνουμε λίγο πίσω. Δεν τα έχει πει δηλαδή τώρα αυτή η κυβέρνηση. Άμα ρωτήσαμε, πάμε στο παρελθόν σε άλλους χρόνους με κυβερνητικά στελέχη, θυμάμαι κανένα δυο να λένε, ας πούμε, ότι εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος, άμα χάσουμε κανένα δυο νησιά δεν έγινε και τίποτα, δεν είναι. Αλλά εδώ αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Επίσης η κριτική που ασκείται όχι από τον Αντώνη Σαμαρά, από τα αριστερά της κυβέρνησης, είναι ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα δηλαδή η κυβέρνηση κατηγορείται στο κοινοβούλιο, ταυτόχρονα. Από τα δεξιά κατηγορείται για τον εθνικό εφησυχασμό,
1: ναι.
0: Και από τα αριστερά κατηγορείται για πολεμοκαπηλεία. Και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, για τα F-35, ταυτόχρονα κατηγορείται.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι αφήγημα έχει, Γιώργο μου, και εσύ.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
1: Και ό,τι αρέσει στο κοινό του να ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει η πραγματικότητα. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρουμε στην πραγματικότητα και είπα, μίλησα για Ραφάλ, να πω ότι νιώθω τρομερά εκτεθειμένος για τα σχόλια που έχω κάνει στο παρελθόν εδώ από τη συχνότητα του Real FM για τη Γαλλία. Αν και είχα ξεκινήσει να το βλέπω το έργο να έρχεται, όπως και εσύ φαντάζομαι και οι περισσότεροι. επιβεβαιώθηκε χθες, επισφαγίστηκε μάλλον χθες. Οι Γάλλοι κάνανε αυτό που θεώρησαν σωστό για τη βιομηχανία τους, για την εξωτερική τους πολιτική και, αν το πω πάρα πολύ απλά, πούλησαν στην Ελλάδα τα Ραφάλ, τα οποία είναι υπερσύγχρονα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, μαχητικά, και φαίνεται ότι πουλάνε στους Τούρκους τα βλήματα που μπορούν να ρίξουν τα Ραφάλ.
1: Τους προηγουμένους πυράβλους Μετέωρ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μιλούσε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Μακρόν στην Πνίκα και μας έλεγε ότι αν χρειαστεί η Γαλλία θα είναι εδώ, κάπως έτσι το είχε πει, θα είμαστε εδώ άμα χρειαστεί δίπλα σας, εννοώντας ότι σε περίπτωση που προκαλέσουν οι Τούρκοι και βρεθούμε, κάτι που όλοι απευχόμαστε, σε μια αναμέτρηση αυτού του είδους στο Αιγαίο, θα είναι Γάλλοι παρόντες. Πώς το έχει δει το έργο τώρα ο κύριος Μακρόν? Δηλαδή θα είναι οι Γάλλοι παρόντες, αν το πίστευε, και θα δέχονται Μετεόρ?
1: Τώρα τι να σου πω. Επίσης, ενώ η Τουρκία απειλεί για το καλώδιο το οποίο είχε αναλάβει και η γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα καταλαβαίνω τι περίπου και θα γίνει επίσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία.
1: Χθες είχαμε και μια άλλη είδηση που μας ήρθε από την απέναντι πλευρά. Ένας χάρτης με την Μεγάλη Τουρκία εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτή η Μεγάλη Τουρκία, ο χάρτης της δηλαδή, έτσι είναι με
0: το. Έφτανε μέχρι τη Βιέννη, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι Βιέννη, αλλά έφτανε μέχρι τη Δυτική Θράκη, έφτανε μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Κύπρο, μέχρι ένα σημείο της Συρίας, του Ιράκ, της Γεωργίας. Έπιανε και άλλες χώρες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ότι το κόλλησε κάποια φύσα.
0: Κάποιοι που γράψαν κάτι, ένα σύνθημα, ναι, ας πούμε. Ναι.
1: Φαίνεται να είναι ένα μπάνερ κανονικότατο εδώ. Και σε υπόγεια διάβαση της Τουρκίας. Κανονικά υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη,
1: Βέβαια. Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό που λένε ότι εμείς, λέει, με την Τουρκία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι πολιτικοί είναι που έχουν τα θέματα μεταξύ τους. Το δεν λέμε. Ότι λέει δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
1: Ο χάρτης του Εθνικού Όρκου.
0: Ναι.
1: Και είναι το μετρό Καρακόη, αν το προφέρω σωστά.
0: Μάλιστα. Λες και οι πολιτικοί, αν είχαν διαγνώσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τους αναθεωρητισμούς. Λες και το σύνολο των πολιτικών, γιατί και μάλιστες που έρχονται σε κάποια θέματα είναι πολύ πιο προκλητικοί και πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Αν λοιπόν διαπίστωναν τα κόμματα στην Τουρκία ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν θέλει αναμέτρηση με την Ελλάδα, λέτε να συνέχισε να επιχειρηματολογεί? Τα λέω αυτά για να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Αυτός ο χάρτης είναι άλλη μια ένδειξη για το τι βλέπουν οι Τούρκοι, για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Και εγώ δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε στην υπόγεια διάβαση του Μετρό Συντάγματος, ας πούμε, ένας χάρτης που δείχνει την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σε ελληνικό, ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν και κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή να συμβεί και δεν θα αντιδρούσε και πολύ ήρεμα η Τουρκία.
0: Αυτοί μετράγανε στις τηλεοπτικές τους εκπομπές, μετράγανε τον οπλισμό των στρατιωτών στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει ο Μητσοτάκης εκεί, αν θυμάσαι. Λέγανε, κοίτα, αυτός είναι βαριά οπλισμένος.
1: Το βλέπετε, και αυτός είναι πιο βαριά οπλισμένος.
0: Υποθέτω ότι, όπως πολύ σωστά λες, αν υπήρχε ένας τέτοιος χάρτης κάπου σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ακόμα θα ήταν πρώτο θέμα στην Τουρκία.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης
6: Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λάορτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδα.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννη Νιάρο και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστο Παπαδόπουλο. Γιώργο Κοτσιφάκη.
7: Λάμπλε.
6: Νίκο Καραθάνο.
7: Έπο.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Real FM 97,8, 8 λεπτά πριν από τις 7. Κουράγιο, και σήμερα θα είναι μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια και από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο μικρότερες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, οι γνωστές καθυστερήσεις. Επηρεάζονται και η άνοδος της Σχιστού και η Περιφερειακή Εγάλεο. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, εκεί προς Καρέα, από Ηλιούπολη, θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη. Πάει σε Βόσμου, όπως υπογράφει. Δεν νομίζω, Γιάννη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχε ενδιαφέρον πάντως και η συνάντηση που περιγράφεις. Το άλλο που περιγράφεις επίσης, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Θα δούμε.

Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστή από Κωνσταντζά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, αδελφέ, όπως τα λες. Αν θεωρείς ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε εκείνα τα εδάφη, θα πρέπει να τους ρωτήσεις και ποια είναι και η δική τους η άποψη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν άποψη. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε και για την παλαιά γραφή, την παλαιά διαθήκη. Θα σου πούνε για τα δικαιώματά τους, θα σου πούνε επίσης για την ιστορία της Παλαιστίνης. Ξέρεις ποιοι ονόμασαν τα εδάφη Παλαιστίνη? Ξέρεις, έχεις εικόνα, φίλε? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ονόμασε Παλαιστίνη. Απλά σε ενημερώνω. Λοιπόν, καλώς το και τον Γιώργο. Λοιπόν, λέει, καλή αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τους 1.200 και πλέον θανάτους Ισραηλινών. Για τα θύματα της άλλης πλευράς που, όπως είναι γνωστό, ξεπέρασαν τα 74.000 μούγκα. Αυτό λέγεται αμερόληπτη δισογραφία. Γιώργος, δεν αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε οι Κασιανοί στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη. Δεν μιλήσαμε για τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Δεν αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε οι Κασιανοί στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη.

0: θάνατος από τη μία από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο βάρος και αξία. Για σένα κάποιοι νεκροί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άλλους. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε ότι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Και ειδικά δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Εσύ θεωρείς, Γιώργο, ότι σήμερα που είναι η επέτειος μνήμης των 1.200 αυτών ανθρώπων που χάθηκαν με αυτόν δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κιόλας το πώς φέρθηκαν οι τρομοκράτες Χαμάς αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι σήμερα είναι η μέρα να κάνουμε την κουβέντα για το ποιος πόνεσε περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, αν πόνεσε η Γάζα ή το Ισραήλ? Είναι σήμερα αυτή η μέρα που πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν είναι σήμερα. Σήμερα τιμάμε, είναι η μέρα μνήμης αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε και να πάμε, να αλλάξουμε θέμα, ναι, και να πάμε, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα να τον υποδεχθούμε για όσο έχουμε και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλό συνάδελφο, τον Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε την αποκάλυψη μιας υπόθεσης εχθές, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με μια απάτη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με έναν γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό τα τελευταία χρόνια και ένα κύκλωμα γύρω του. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας μέρα. Και μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για...
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73.

0: Zoe's Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος σούπερστάρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε με τον Κολοτούμπα και με τον Καμπούρη και με τα 5 εκατομμύρια της απάτης που στήθηκε σε βάρος του δημοσίου. Και κάπου διακόψαμε με τον συνάδελφο τον Θεοδόση τον Πάνου, γιατί είχαμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.
1: Στον Κολοτούμπα.
0: Στον Κολοτούμπα. Έλα, Θεοδόση μου, καλημέρα και πάλι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
2: Διακόψατε το πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, Κρινόνιον. Είναι ο τίτλος.
0: Το έχει κάνει σήμα.
2: Για να ακούσετε εμένα, α, είναι το σήμα.
0: Το έχει κάνει η Κασιανή σήμα για δεύτερη εκπομπή. Για τη δεύτερη ώρα, Κασιανή.
2: Είναι εμβληματικό το κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Κολοτούμπας που λέτε είχε καμιά δεκαριά εταιρείες στο όνομα.
0: Συγγνώμη Θεοδόση που σε διακόπτω, να πούμε για τους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα βρέθηκαν και συνδέθηκαν και προσθέθηκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε για ένα χαρακτήρα από τις εκπομπές που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος κύριος. Στο παρελθόν το πρόσφατο, όπου είχε διάφορους καλεσμένους εκεί, ήταν διάφοροι καλεσμένοι. Ένας από τους επιφανείς καλεσμένους είχε το.
1: Επιφανείς.
2: Προσωνύμιο Κολοτούμπας. Γιατί όμως το είχε το προσωνύμιο ο Κολοτούμπας?
0: Γιατί νομίζω ότι έκανε ανάλογες.
2: Η έκανε τις ωραιότερες Κολοτούμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είχε δηλαδή και τις οποίες ήταν χορευτική φιγούρα για τον ίδιο η Κολοτούμπα και ήταν η ατραξιόν του, έτσι, για να καταλάβουμε ποιοι είχαν στήσει το κόλπο. Τώρα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είχαν και 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες βιτρίνα, με αχυρανθρώπους. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν ασφαλισμένοι σε διάφορες από αυτές τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα,
0: χωρίς να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.
2: Εννοείται χωρίς να το γνωρίζουν. Σας είπα ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν χτύπησε το πρώτο καμπανάκι από τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς είχαμε διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι, δηλαδή
0: στο εξωτερικό.
2: Τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του προς τράπεζες του Βελγίου. Ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά που διακινούνταν, διότι φαίνεται ότι το ζευγάρι δήρυγαγε έναν πολυτελή βίο, αφού όλα πηγαίνανε, πώς το λέμε, πηγαίνανε στον Παναή από τα.
0: Και αποθήκευε ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος, αποθήκευε κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι αρχηγός κόμματος πατριωτικού, μάλιστα, όπως ο ίδιος το ονομάζει. Και θυμούμε και κάποιες του δηλώσεις που έλεγε ότι σκοπός μου είναι να σώσω την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
0: Βέβαια.
2: Προφανώς είχε έναν τρόπο για να τον.
0: Το ένα ήταν αυτό που λέει Θεοδόση μου. Το άλλο, συγγνώμη, ανοίγω και εγώ παρένθεση, γιατί και εγώ θυμάμαι και κάτι σόου τηλεοπτικά με κάτι κουτάλια στον νόμο και κάτι κέρματα. Όταν είχαμε την πανδημία και τα κύματα, φούντωνε το κύμα της αμφισβήτησης και του προβληματισμού εδώ στην κοινωνία με αυτά τα σοου, γιατί σοου ήταν, ότι έβαζε ένα κουτάλι και ένα πυρούνι στον νόμο, ήταν σοου. Αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που κάποιος.
2: Λέει από τα, το θυμάμαι και εγώ την
0: περίπτωση,
2: έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν.
0: Ναι, 5G. Δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι υποτίθονταν και συνάδελφοι. Για μένα δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι πόνταραν σε αυτό για να βγάλουν εκατομμύρια. Κλείνω εδώ την παρένθεση και συνεχίζεις.
2: Προφανώς έχεις και απόλυτο δίκιο και φάνηκε.
0: Ναι.
2: Και φάνηκε. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι 8 συλληφθέντες για τα περαιτέρω. Θα ζητήσουν βέβαια προθεσμία για να μελετήσουν και οι δικηγόροι την δικογραφία που έχει συνταχθεί από τους αστυνομικούς του οικονομικού εγκλήματος. Είναι ογκώδη η δικογραφία, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά τα εκατομμύρια. Μόνο ο ΕΦΚΑ έχει ζημιωθεί σε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε και λίγο πιο μακριά αυτό, όταν ζημιώνεται ο ΕΦΚΑ, όταν μπαίνει θέση στο ελληνικό δημόσιο, ουσιαστικά μπαίνει ένα θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Όλοι το πληρώνουμε.
2: Διότι
0: ακριβώς.
2: Δεν συζητούμε για ιδιωτικές εταιρείες, αλλά συζητούμε για δημόσιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες που συντηρούνται βεβαίως από τον Έλληνα φορολογούμενο, γιατί προσφέρουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χύψη δεδομένα. Πολλό δε μάλλον όταν αυτό αφορά την ασφάλιση του εργαζόμενου. Και όταν ο εργαζόμενος δουλεύει και δουλεύει και κάτω από συνθήκες που δεν ήταν και καλύτερες στις εταιρείες του συγκεκριμένου κυρίου, το κύριο σε εισαγωγικά παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Τότε είναι μεγαλύτερη η ζημιά που έχει γίνει. Μία από τις εργαζόμενες εκεί, η οποία αμείβονταν με 600 ευρώ, άλλες φορές μαύρα, άλλες φορές φαίνονταν, η οποία μάλιστα εργάζονταν στα social media αλλά και στα media γενικότερα που διατηρούσε ο άνθρωπος αυτός και ως αρχηγός πολιτικός κόμματος, όταν θέλησε να πάρει κάποια επιδόματα τα οποία δικαιούνταν, γιατί είχε να ζήσει δύο παιδιά και αυτά έπρεπε να τα ζήσει με τα 600 που τις έδινε ο Φίλιππος Καμπούρης. Τη είπε ο λογιστής ότι δεν μπορείς να τα πάρεις, είσαι υψηλόμισθη.
0: 19.500 ευρώ.
2: 19.500 ευρώ το έτος, τα οποία βεβαίως και δεν τα είχε δει. Διότι ο Φίλιππος Καμπούρης που ήθελε να σώσει και την Ελλάδα, ήξερε να σώσει από ό,τι φαίνεται και την τσέπη του αρκετά. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή η γυναίκα αυτή.
2: Να πάει σε δικηγόρο και να ξεκινήσει ουσιαστικά και η έρευνα.
0: Μπράβο. Η γυναίκα αυτή για την οποία μιλάει ο Θεοδόσης, και εγώ είδα χθες τη νομική της εκπρόσωπο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γυναίκα αυτή έπαιρνε 600 ευρώ συμφωνημένα. Αυτά τη είχε προτείνει ο συγκεκριμένο κύριο.
2: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Και όταν. Είχε στενότητα, δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω.
0: Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω. Και έβλεπε, λέει, και τη σύμβαση κάθε μήνα. Έβλεπε τη σύμβαση και κάθε μήνα κιόλα. Και όταν λοιπόν η γυναίκα πήγε να κάνει φορολογική δήλωση, τη λέει η λογίστριά τη, δεν μπορεί να πάρει κανένα επίδομα. Μονογονεϊκή οικογένεια, με δύο παιδιά η γυναίκα αυτή.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να πάρει κανένα επίδομα, διότι είσαι στα 19.500 ευρώ έστω. Και εκεί έξανα ψάχνετε. Και σου λέει, πώς γίνεται να είμαι εγώ στα 19.500 με 600 ευρώ το μήνα.
1: Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα λεφτά.
2: Ήταν προφανώς, ήταν μέσα στα μέτρα που λάμβανε ο Φίλιππος Καμπούρης για να σώσει τον τόπο, τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Ναι. Όπως ο ίδιος.
0: Καλά, ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Στη συνέχεια θα βγει αυτός ή κάποιος από τους συνεργάτες, θα πει ότι είναι πολιτική δίωξη αυτή και ότι αυτά τα γνωστά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Okay.
2: Ναι, βέβαια, πολιτική δίωξη. Αν μη τι άλλο, ναι, θέλω να το σκοφαντήσουν γιατί.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Τώρα βέβαια νομίζω ότι θα έχει διαφορετική άποψη ο εισαγγελέας όταν θα πάρει και την δικογραφία στα χέρια του. Μας. Όσον αφορά την συκοφαντία ενάντια σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θεοδόσης πάνω τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ουσιαστικά η καταγγέλουσα αυτή είναι που άνοιξε και τον ασκό του αιώλου για την υπόθεση που μίλησε και η δικηγόρος της χθες.
0: Αλλά η επέμβαση όμως των αρχών προκλήθηκε από το γεγονός που περιέγραψε ο Θεοδόσης, δηλαδή τη μετακίνηση, τη μεταφορά
1: ποσών.
0: Ακριβώς. Εκτός, στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, είπε ο Θεοδόσης. Από εκεί είδανε ότι κάτι γίνεται, όχι κάτι γίνεται, το βλέπανε, το παρακολουθούσαν. Σου λέει τώρα θα επιληφθούμε, γιατί εδώ μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό.
1: Και πολλά ποσά. Και μεγάλα ποσά, όπως είπε ο Θεοδόσης.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί είναι η μέρα Μάρκο Ρούμπιο στην Αττική και στην Ελλάδα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εδώ στην Αθήνα, επισκέπτεται τη χώρα μας. Να δούμε τι μπορεί να μας φέρει αυτή η επίσκεψη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Φίλης είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αβραχά, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Ξεκίνα, Γασιανή, με το πρώτο ερώτημα.
0: Τι μπορεί να μας φέρει λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, διότι δεν είναι ένα συνηθισμένο υπουργό εξωτερικών αρχικός ο Μάρκο Ρούμπιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών αλλά και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Είναι μια θέση που κατήχε ταυτοχρόνως μόνο ένας άνθρωπος στην ιστορία του παρελθόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, από το 1973 μέχρι το 1975. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εκτίμησης του Κογκρέσου και του πολιτικού κόσμου. Πολύ πιθανό να είναι προεδρικός υποψήφιος ή εμπάσχετος πρόεδρος για την πρόεδρος των Ηνωμένων, εάν και νικήσουν οι ρεπουμπλικανοί στις επόμενες εκλογές. Και φυσικά είναι γνώση της περιοχής, διότι έχει ασχοληθεί και κυρίως αυτό το οποίο έχει και μεγάλη σημασία για μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά έχει κρατήσει μια πάρα πολύ εφεκτική και θετική στάση στα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα.
1: Υποθέτω δηλαδή, όμως με κάποια όμως διαφοροποίηση, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι γερουσιαστής και είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς.
1: Αλλά εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν συνοδεύει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια επίσκεψη και στην Άγκυρα, όπως συνήθως κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι?
2: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο, εκτός από αυτό που είπαμε για τη σημαντικότητα του πολιτικού ανδρός ο οποίος έρχεται εδώ, τη σημασία του για το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική. Το δεύτερο λόγος είναι η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Ο κύριος Ρούμπιο είναι θερμός υποστηριχτής αυτό που λέμε του άξονα 3-1, δηλαδή έχει και από την Γερουσία αλλά και ως υπουργός εξωτερικών έχει υποστηρίξει σφόδρα τη δημιουργία αυτού του άξονος μεταξύ Αθηνών, Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό όχι γιατί απλά συμπαθεί τους Έλληνες ή συμπαθεί τους Ισραηλινούς, γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προφανώς είναι υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν όταν έρχεται εδώ έχει έρθει με μια πολύ βαριά ατζέντα, πολύ σημαντική ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, το οποίο είναι φυσικά μια παραδοσιακή ατζέντα μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, αλλά έχει και με δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι σχετικά καινούργια. Δηλαδή το ενεργειακό, η Ελλάδα έχει καταστεί ή μάλλον φιλοδοξεί να καταστεί χώρα κόμβος, αυτό που λέμε hub μετακίνησης αμερικανικού LNG, υγροποιημένου φυσικοαερίου, στον άξονα βορρά-νότου στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά βέβαια έχουμε και πλέον τη Chevron και την ExxonMobil, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, αμερικανικές, όπου μπορεί να βοηθήσουμε και να συμβάλλουν στο χώρα να καταστεί και χώρα παραγωγός. Εάν και πώς φυσικά είναι θετικές οι έρευνες. Και το τρίτο φυσικά έχει να κάνει η γεωπολιτική κατάσταση.
1: Μπορούμε να είμαστε εδώ αισιόδοξοι, κύριε Φίλη? Τα ανοιχτά θέματα δηλαδή, η τοποθέτηση Ρούμπιο θεωρείται ότι μπορεί να είναι μια τοποθέτηση που θα σε κάποιο βαθμό αποθαρρύνει την Τουρκία? Γιατί εδώ είμαστε σε μια διαδικασία προκλήσεων. Λέγαμε πριν με την Κασιανή, λίγες ώρες πριν να φτάσει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, πάλι σημειώθηκαν, καταγράφηκαν 16 παραβιάσεις με 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική την οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, τουλάχιστον τη συμπεριφορά τους, έτσι, και την πολιτικός και τη ρητορική τους αλλά και τη συμπεριφορά τους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Όμως καταλαβαίνετε ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την περίπτωση να δουν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών με αυτή την ισχύ την οποία διαθέτει στο Αμερικανικό κατεστημένο να είναι, ξέρω εγώ, αναφαντών υπέρ του 3-1 ή της ασπίδος του Αχιλέα ή της πόντισης του καλωδίου GSI, εκεί είναι, θα πρέπει να μπει στην εξίσωση αυτό. Αυτό πρέπει να πούμε. Δεύτερον, φυσικά, εμείς, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι θα έρθει άλλος να λύσει τα προβλήματα για μας. Εγώ πάντα λέω, τελικά η Ελλάδα θα καταλήξει μόνη της να επιλύσει τα προβλήματα. Διότι αν περιμένουμε να έρθει κάποιος άλλος να τα λύσει, δεν θα τα λύσει προς το συμφέρον της Ελλάδος, θα τα λύσει προς το συμφέρον το δικό του. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβαδίζουν εν πολύ σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δεκτικές λοιπόν προς τα ελληνικά δίκαια, αλλά σαφέστατα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μία παράμετρος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα επιλύσει τα προβλήματα. Αν οι Τούρκοι βλέπουν ότι εμείς εδώ πέρα περί άλλα τυρβάζουμε και μιλάμε για το δίκαιο και λέμε ότι είναι κόκκινες γραμμές στα 6 ναυτικά μίλια, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ δεν πρέπει να πάμε απλά με λίστα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά όπλων. Θα πρέπει να πάμε με έναν γενικό σχεδιασμό για το πώς βλέπουμε την περιοχή και το πώς θεωρούμε ότι πρέπει η αρχιτεκτονική ασφαλείας να χτιστεί σε αυτό το μέρος του κόσμου, το οποίο είναι στην ουσία, κυρία Παγάνη και κυρία Βραχά, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μετόπου της Ουκρανίας και του μετόπου της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα σου στρώσουν το τραπέζι. Τώρα, το αν εσύ θα αποφασίσεις να κάτσεις γύρω από το τραπέζι ή να γίνεις μέρος του μενού, είναι δικό σου θέμα, αν μου επιτρέπετε. Έτσι. Νομίζω ότι είμαι κατανοητός. Δηλαδή, δεν μας γλιτώσουν αυτοί. Εμείς θα μας γλιτώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι σημαντικό ότι οι Αμερικανοί είμαστε σε μια συγκυρία γεωπολιτική, στην οποία τα συμφέροντά τους συμπίπτουν πάρα πολύ με τα δικά μας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Ντρούμπι έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Που και η Τουρκία είναι στην ίδια γεωγραφική θέση. Έχει και αυτή λόγο στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και όχι απλά έχει λόγο, είναι και χαρακτηριστικός από σταθεροποιητικός παράγοντας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να πάει εκεί στην Τουρκία. Του αρέσει ή δεν του αρέσει η Τουρκία. Όμως έχουν αποφασίσει να έρθουν σε εμάς. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και σίγουρα αυτό που
0: και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό σας λέω, μας δίνουν την μπάλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι θα την κάνουμε εμείς την μπάλα. Αν την πετάξουμε στην εξέδρα, αρχίσουμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μετά πάμε στην Τουρκία και πούμε αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Κύριε φίλη, θέλουμε και ένα σχολείο σας πριν κλείσουμε για τους μετεώρ που φαίνεται ότι θα αποκτήσει η Τουρκία από τους Γάλλους.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και έχουμε πει ακριβώς αυτό. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συμφέροντα παντού, δεν έχουν μόνο με εμάς. Λοιπόν, επίσης, άρα λοιπόν είναι, αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι οι μετεώρ είναι μέρος. Είναι ένα προϊόν μια κοινοπραξία στην οποία όντως οι Γάλλοι δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Γάλλοι πρέπει να κρατήσουν ισορροπίες μετά συνεταίρους.
1: Ασκούσαν μια μορφή βέτο πάντως μέχρι χθες.
2: Αυτό το καθυστερούσαν. Αλλά θέλω να πω ότι σας λέω, είναι μια μεγάλη δύναμη η Γαλλία. Έχει συμφέροντα και στη Γαλλία.
1: Είναι μια μεγάλη δύναμη, κύριε Φίλη, αλλά αυτό που έκανε είναι στα όρια της ανηθικότητας. Διότι πουλάει τα Ραφάλ σε εμάς, τα οποία είναι αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, και πουλάει βλήματα στους Τούρκους που μπορούν να τα καταρρύψουν. Αυτό είναι ανήθικο.
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω λίγο. Αυτό θα πρέπει να το. Αυτό η τοποθέτησή μου γενικά με τη Γαλλία είναι ότι είναι καλό αυτό το οποίο έχουμε με τη Γαλλία. Έχουμε και εμείς μετεώρ. Αυτό έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή θα έχει εμπορικά συμφέροντα και επίσης έχει γεωπολικά συμφέροντα. Θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση να το δούμε. Αυτό βέβαια μένει να φανεί, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Μια κίνηση, αν μπορεί κάποιος να πει, εξισορρόπησης πριν βγουν γαλλικές δυνάμεις για την πόντιση του καλωδίου.
0: Δώρο για να μην λοιπόν μας κάνουν ζημιά με το καλώδιο.
2: Ναι, ίσως, ναι, ακριβώς.
0: Όταν λέω ζημιά, εννοώ να μην κάνουν φασαρίες τα γνωστά ακριβώς. Της Τουρκίας,
2: αυτό,
0: τα γαβγά.
2: Αυτό. αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, λέω. Δεν μπορώ να σου πω τι είναι αυτό. Αυτό θα φανεί. Αλλά αυτό επίσης το οποίο είμαι σίγουρο είναι, υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον δικιά μου τοποθέτηση είναι ότι στο τέλος η Γαλλία, ακόμα και με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, η οποία όντως είναι πολύ ισχυρή και δεν έχει κάνει ίδια συμφωνία. Έτσι, και εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος είναι πολύ αμφίβολο, τουλάχιστον δικά μου μάτια, κατά πόσον δεν θα μπορώ να τιμήσουν, αλλά θα, να μας υποστηρίξουν με τον τρόπο που θα θέλαμε εμείς σε μια κρίση μεγάλη με την Τουρκία. Βέβαια, είναι ένας ανασχετικός παράγοντας. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν η θέση μου είναι ότι θα πρέπει εχθές να κάνουμε αντίστοιχη στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η μόνη χώρα που έχει το συμφέρον, τη θέληση και τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία και να μας βοηθήσει εμφανώς είναι μόνο το Ισραήλ και καμία άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Για τα δικά του συμφέροντα, βέβαια.
1: Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Απλώς να επισημάνω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι αν οι Γάλλοι έρχονταν, θεωρητικά μιλάμε, σε ένα επεισόδιο, επίσης τα απευχόμαστε όλοι το επεισόδιο, ο κίνδυνος να βληθούν τα γαλλικά σκάφη ή τα αεροπλάνα από Μετεόρ, νομίζω ότι είναι ορατός. Έτσι, αν τα έχουν οι Τούρκοι, τα χρησιμοποιήσουν.
2: Συμφωνώ. Είναι σωστά το λέτε αυτό. Προφανώς, βέβαια, άμα θα πάμε τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφορικά με το καλώδιο τουλάχιστον με τα θαλάσσια πάρκα, αν πάμε σε κάτι τύπο που κρίσιμο την Τουρκία, θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι Μετεόρ εμπεριέχουν ότι θα πρέπει να έρθουν τα Eurofighter για τους Τούρκους, που σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε και ένα χρονικό διάστημα, κάποια έτη, μέχρι
1: να τα προμηθευτούν. Σωστά.
2: Εάν και εφόσον. Έτσι, περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι ακριβώς θα γίνει.
0: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
4: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy 94,2.
6: Κόκκινη, γιατί. γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμένου στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο των Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 7. Ξημερώνει μια όμορφη μέρα με Ρούμπιο στο κέντρο της Αθήνας. Και άρα τώρα θα μας πει και ο Παναγιώτης εδώ τι γίνεται εκεί και τα μέτρα και τις παρεμβάσεις κυκλοφοριακές. Με Κολοτούμπα, με το σκάνδαλο το άλλο
1: Μίστερ Κολοτούμπας, εννοείται.
0: Τα 5 εκατομμύρια. Με τα γνωστά θέματα που έχουμε γύρω-γύρω με τους Τούρκους. Λέει και ο κύριος Γιώργος που πήρε την Ειρήνη Κούρτη πριν από λίγο, οικονομολόγος, δηλώνει στο επάγγελμα. Αν κάνουμε, λέει, τη συμφωνία που λέει ο κύριος Φίλης στην Αμερική με το Ισραήλ, πώς θα μπαίνουμε στο μετρό. Θα κινδυνεύει δηλαδή η Ελλάδα, εννοεί, από ομάδες οι οποίες θα επιχειρούν τρομοκρατία. Τι, φονταμενταλιστική, υποθέτω. Αυτό λέει. Εντάξει, οκ, καλώς. Είναι και αυτό μια σκέψη, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την Τουρκία. Μια χαρά πηγαίνει η Τουρκία. Ωραία, τραβάει τον έναν από εδώ, τραβάει τον άλλον από εκεί. Χρειάζεται, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς εταίρους. Όχι ότι στην κρίσιμη στιγμή, αν ποτέ έρθει, που την απευχόμαστε. Θα υπάρχουν κι άλλοι εδώ. Εμείς θα είμαστε, όπως πάντα ήμασταν, έτσι. Ενώ οι Έλληνες, η Ελλάδα θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασιανή.
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής που σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μια εταιρική αποστολή χρειάζεται περισσότερα από ένα δωμάτιο. Το ZOOS Piraeus Grand μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα στελέχη και ομάδες με ευέλικτη διάρκεια διαμονής και οργανωμένες εταιρικές λύσεις. Χώρος εργασίας, γυμναστήριο, 24ωρη υποδοχή, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται μια επαγγελματική ομάδα σε ένα μόνο σημείο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Κυρία Μαρία Χριστοδούλη, υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κύριε Βολάνιο, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Είναι πολύ απλό. Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Μου έλεγε λοιπόν η Ελευθερία έξω, η Τσανακούλη, ότι χθες επέτυχε γυρνώντας στο σπίτι της από το Κόντρα τα μέτρα τα πρώτα του Ρούμπι όταν έφτασε και έκανε, παιδιά, 1 ώρα και 45 λεπτά. Οπότε για να μην περάσετε αυτά που πέρασε η Ελευθερία, σήμερα αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας οπωσδήποτε. Πάμε, Παναγιώτη, τι έχουμε αυτή την ώρα?
2: Καλημέρα, άμα θέλετε να αρχίσουμε από το κέντρο που είναι και οι ρυθμίσεις. Το είπαμε και χθες που ξεκίνησαν τα απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, ότι σήμερα Τετάρτη είναι η αποκορύφωσή τους, που συνιστά και αστυνομία να μην πλησιάσουν
1: οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας,
2: ναι, με τα αυτοκίνητά
1: τους. Για τη δική τους ταλαιπωρία, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
2: Και ναι, ιδανικά να χρησιμοποιήσουν ή να αξιοποιήσουν, όπως λένε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ λογικό να γίνει.
1: Τα μέτρα σταθερής τροχιάς, γιατί και τα λεωφορεία θα έχουν τροποποιήσεις.
2: Ναι.
1: Ναι. Τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιήσετε για να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα.
2: Η αποκορύφωση είναι, υπενθυμίζουμε, σήμερα λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με προσωρινή διακοπή να σημειώνεται της κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Πότε με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο σήμερα, μην το προτιμήσετε. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Ένα ποτάμι κατακόκκινο, κύριε Βολάνη, βλέπω.
2: Κατακόκκινο, ισχύει. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα προς κέντρο επικρατεί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Λογικό, γιατί εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οδούς, εκεί πέρα θα γίνεται πανικός, θα μαζεύονται όλοι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
0: Και στην άνοδο, φίλε.
2: Και στην άνοδο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυξήθηκε μέχρι να μπούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο στούντιο άλλαξε.
0: Ναι, ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά της Λεωφόρου Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου.
0: Ναι.
1: Αττική οδό είπες.
2: Αττική οδό. Έχουμε, ναι, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Δεν φαίνονται μικρές καθυστερήσεις εκεί, οπότε και εκεί θα χρειαστεί υπομονή.
1: Και έχει επηρεαστεί και το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω και από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Κύμης. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Πολύ δύσκολη μέρα θα είναι αυτή σήμερα κυκλοφοριακά εξαιτίας και των παρεμβάσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και πορείες διαμαρτυρίας. Χθες, όπως λέγατε πριν, και εγώ πέτυχα στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά από πορεία διαμαρτυρίας. Ήτανε και τα μέτρα, είχαν ενεργοποιηθεί το βράδυ. Και ο κόσμος εκεί, όσοι ήταν μέσα στα αυτοκίνητά τους, πραγματικά υπέφεραν. Ακινητοποιημένοι, έτσι και στο ένα ρεύμα βεβαίως. Αλλά θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Αποφύγετε να κινηθείτε προς το κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Συζητήσαμε εκτενώς για τον Μίστερ Κολοτούμπα και τον Καμπούρη και τα λοιπά. Α, ξέχασα να σου πω εσύ.
0: Για πες.
1: Έκανε δηλώσεις ο Καρατζαφέρης
0: για
1: τον Καμπούρη, ναι.
0: Το διάδοχό του.
1: Άργησαν,
0: του κόμματος,
1: ναι. Άργησαν να τον συλλάβουν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
0: Νομίζω τον είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να μην λέω ψέματα.
0: Ναι, και εγώ δεν είμαι βέβαιος, αλλά έχω την εντύπωση ότι τον διέγραψε ο γίγαντας αυτός.
1: Δεν είναι κανονικός πρόεδρος του Λάους, είπε ο κ. Καρατζαφέρης. Ξεκαθαρίζω ότι δεν αναγνωρίζει στον Καμπούρη τον ρόλο που το αποδίδεται ως πρόεδρος του Λάους. Δεν είναι κανονικός πρόεδρος, αναφέρει στις δηλώσεις του ο κ. Καρατζαφέρης. Και έχει τρεις δικαστικές υποθέσεις μαζί του. Είναι ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει ποτέ, είπε ο κ. Καρατζαφέρης.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από τον Πολυχώρο στα Λοιπάσματα Τραπετσόνα. Σχετικά λέει με τον κύριο Σαμαράδη, ξέρει τη λαϊκή ρίση το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Θάνος, υπογράφει ο Θάνος. Ποθητή. Καλημέρα, Ποθητή, από την όμορφη Σαντορίνη. Υποθέτω ότι εκεί είναι πανέμορφη θέα και πολύ όμορφο βεβαίως πάντα το νησί.
1: Από αυτό το σκάνδαλο εντωμεταξύ, είχαμε και άλλο ένα χθες. Mm. Όχι σκάνδαλο ακριβώς. Πιάστηκαν influencers 19 τον αριθμό, 18, ναι. Γιατί έκαναν διαφημίσεις για ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο.
0: Πολύ ωραία.
1: Από αυτούς τους influencers, λοιπόν, είναι μέσα σε αυτούς και γνωστοί trappers. Mm-hmm. Και πρώην παίκτες reality. Ω, Παναγία μου, δεν το πιστεύω με τίποτα. Τρεις δημοφιλή τράπεζ. Δύο γνωστά μοντέλα. Και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους 18 influencers. Αθροιστικά αυτοί οι 18 είχαν 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους.
0: Εδώ λοιπόν. 3,5
1: εκατομμύρια άνθρωποι τους ακολουθούν αυτούς τους τύπους.
0: Καλά κάνεις και το βάζεις στο θέμα. Για μένα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι εδώ και μερικούς μήνες, εγώ τουλάχιστον, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία να παρακολουθώ τη δημιουργία περιεχομένου στις νέες πλατφόρμες. Υπάρχουν δύο που παρακολουθώ, για να αναφέρομαι στο YouTube κυρίως και στο TikTok. Και βλέπω δημιουργούς, με ή χωρίς εισαγωγικά, να προσθέτουν κάθε μέρα, ενδεχομένως και κάθε ώρα, στο κοινό τους χιλιάδες ακολούθους. Δεν είναι όλοι συνδρομητές. Κάποιοι από αυτούς πληρώνουν συνδρομή για να παρακολουθούν τα βίντεο. Και μη φανταστείς ότι γίνονται αναλύσεις σαν αυτές που κάνουν οι ειδικοί, σαν αυτή που ακούσαμε με τον κύριο Φίλη νωρίτερα. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο. Μπορείς εκεί να δεις τα πάντα. Από έναν άνθρωπο που μπορεί να τρώει απίστευτες ποσότητες φαγητού. Έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται μαγαζιά, ξέρω εγώ, εστιατόρια. και συνηθίζεται ή συνηθίζει να, κάπως να προκαλεί και να δέχεται επιθέσεις λεκτικές ή το και να τον έχουν, ξέρω εγώ, εκεί να τον καταδιώκουν. Άλλος ο οποίος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι. Αυτοί μαζεύουν χιλιάδες. Και βρίσκονται μετά οι εταιρείες από δίπλα και λέει, θες να διαφημίσεις αυτό. Αυτή θα είναι η μου.
1: Έχω νωρό στυλό, θες να πας να μου το
0: διαφημίσεις. Ακριβώς. Μεταφέρεται, δηλαδή, το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος για έναν πληθυσμό της χώρας που είναι από μια ηλικία και κάτω, είναι εκεί. Είναι εκεί, είναι σε αυτές τις πλατφόρμες. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για την κρίση, συζητάμε διάφορα θέματα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό. Αυτός ο κόσμος εννοώ, με μια ηλικία, από μια ηλικία και κάτω. Το λέω για να μην ξεφεύγουμε λίγο από την πορεία του πράγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει ένας τύπος ο οποίος τρώει, σου λέω, απίστευτες ποσότητες στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί και μαζεύονται 250 πιτσιρίκια γύρω του. Και ζητοκραυγάζουν. Εκεί πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί περνάνε μηνύματα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ανήλικος ή η ανήλικη είναι με το κινητό στο χέρι. Οι περισσότεροι. Γιατί δεν θέλω να το ισοπεδώνω. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που λένε, κοίταξε μία ώρα και θα δει συγκεκριμένα πράγματα. Τα περισσότερα παιδιά όμως είναι με το κινητό στο χέρι. Και διάφοροι τύποι από εκεί, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να περάσουν κανένα μήνυμα. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να περάσουν κανένα μήνυμα. Ενδεχομένως δεν έχουν και το βάθος να περάσουν οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι εκεί για να βγάλουν χρήματα. Αλλά διαμορφώνουν συνειδήσεις, ειδικά στα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άκουγα χθες τον κύριο Παπαστεριγίου να λέει ότι από 1η Ιανουαρίου θα απαγορευτεί αυτό τα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Να σου πω βέβαια ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 2025 τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από Έλληνες σε παράνομο τζόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κακό είναι ότι περισσότεροι από αυτούς είναι ανήλικοι. Δηλαδή τα παιδιά, εκτός ότι εκτίθονται σε όλα αυτά που περιγράφεις, εκτίθεται και στον τζόγο.
0: Ακριβώς. Κάπως να μπουν κανόνες, παιδί μου. Εγώ δεν λέω να τους διαλύσουν, να τους χειραγωγήσουν. Να μπουν κάποιοι κανόνες. Μήνυμα από το φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Παπαγιάννη και παραγωγό εδώ του Real FM. Βοηθάει καλημέρα στην υπόθεση.
1: Μας.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Με τη διαφορά Καρατζαφέρη Καμπούρη που αναφερθήκαμε, το γνωρίζει ο Γιάννης και λέει όχι μόνο διέγραψε ο Καμπούρης τον Καρατζαφέρη, αλλά με μια περίεργη δικαστική απόφαση του είχε πάρει του πήρε και το κόμμα. Ενώ αυτό είχε κλείσει. Πρόσεξε, και διέγραψε τον Καρατζαφέρη ο Καμπούρης, αλλά και του πήρε και το κόμμα ενώ είχε κλείσει. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν τύπο που κατάφερε να κλέβει τόσα χρόνια, από το 13 να κλέβει το κράτος και να μην τον πάρει χαμπάρι κανένας.
0: Και παράλληλα να καταγγέλει και τα κακό κείμενα και την αδιαφορία του κράτους, είπαμε, και να φουντώνει και το κύμα της δυσπιστίας απέναντι στα εμβόλια και στην πανδημία που κόλλαγε πυρούνια πάνω στον νόμο του και κέρματα. Και αυτός ο τύπος ήταν υπέρ του λαού, υπέρ του απλού κόσμου, ρε παιδί μου. Τι με κοιτάς?
1: Και δίνει 600 ευρώ στη γυναίκα με τα δύο παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν στην ουσία, ήταν η ζωή του. Το θέμα είναι η βιτρίνα. Εδώ είμαστε της βιτρίνας. Τι λέμε δημόσια και τι κάνουμε στη ζωή είναι άλλο πράγμα. Μα είναι τι λέμε, ρε. Δημόσια.

0: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
22: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δύσκολη αυτή η σημερινή ημέρα. Κουράγιο, αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις και σίγουρα με το ιοταχή σας προς το κέντρο. Είναι μέρα.
23: Energy, energy, energy. 94,2.
24: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
25: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
26: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
27: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
28: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
29: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
24: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
30: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα.

0: Για ξεχωριστές αποδράσεις και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η σχολή αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολή γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολή αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της σειράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της σειράς Μητροπόλεως.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μηνύματα με γεωπολιτικό βάρος από την ΠΝΙΚΑ αναμένονται από την ομιλία του επικεφαλής του State Department. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και την Πέμπτη το πρωί. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες.
1: Μόλις έκανα καφέ.
2: Καλημέρα.

Καλή σας μέρα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, και είμαστε και σήμερα εδώ, πιστοί μάλλον, στο καθημερινό μας ραντεβού, στον Energy 94,2. Μια καινούργια μέρα ξεκινά και μαζί της ξεκινά και η δική μας ενημέρωση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με την επικαιρότητα της ετωλοακαρνανίας, της Δυτικής Ελλάδος και όχι μόνο, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και φυσικά όλα τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. 7 Οκτωβρίου σήμερα η εβδομάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε αρκετά να πούμε, να σχολιάσουμε αλλά και να ακούσουμε, γιατί εδώ θέλουμε να ακούμε και τη δική σας φωνή, τα προβλήματα της γειτονιάς, όσα σας προβληματίζουν, αλλά και όσα εν πάση περιπτώσει θεωρείτε ότι αξίζει να αναδειχθούν. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση, φροντίζει γι' αυτό ο Μοχάμεντ Μιλάντι που είναι στην κονσόλια του ήχου στις μουσικές επιλογές. Εμείς όλοι βάζουμε την καλή μας τη διάθεση και ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν μας ακούτε. Καλή Τετάρτη να έχουμε.

Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Σε λίγο κοντά μας Βασίλης Λοΐζος, αμέσως μετά Νίκος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, και ο Τακτούλης παρέας Μάκης Μπουσδούνης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Επίσης τα μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber 6973 357 003. Λοιπόν, καλημέρα στη Χαλκίδα που ξέρουμε ότι μας ακούει.

Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα είναι γενικά καλή, με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Το πρωί χρειάζεται προσοχή, καθώς η αερωτότητα στα δυτικά και στο Ιόνιο μπορεί κατά τόπους να είναι περιορισμένη. Στο Αγρίνιο και γενικότερα στην Αιτωλεοκαρνανία περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και χωρίς κάποιο αξιόλογο φαινόμενο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Στερέα μπορεί να φτάσει περίπου 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά θα λέγαμε υψηλή θερμοκρασία για την εποχή που διανύουμε. Στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα το σκηνικό επίσης παραμένει ήπιο και κατά βάση ηλιόλουστο. Οι μέγιστες θερμοκρασίες και εκεί θα κυμανθούν 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μας στα νησιά του Ιωνίου, η θερμοκρασία αναμένεται από 12 έως 25 σήμερα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως δυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Λοιπόν, στην αγαπημένη Ήπειρο, εκεί κυριαρχεί και σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή βέβαια ψύχρα το πρωί, αλλά και το βράδυ στα ορεινά και ημιορεινά. Λοιπόν, έχουμε και αρκετές διακοπές σήμερα ηλεκτροδότηση στο Αγρίνιο από τις 8 η ώρα το πρωί, από αυτή την ώρα λοιπόν και μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι στην περιοχή του Πανετολίου. Επίσης από τις 9 μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι έχουμε διακοπή στην παραβόλια στην περιοχή επέκτασης του δικτύου χαμηλής τάσης στον υποσταθμό 4 παραβόλιας, λόγω τροποποίησης επίσης εκεί παροχών θα κάνουν κάποιες εργασίες, και έχουμε και στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου από τις 10 μέχρι τις 11 στην περιοχή Θυσίας λόγω εργασιών συντήρησης. Επίσης, ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει στους κατοίκους της Κανδύλας ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες για την αποκατάσταση βλάβης που έχει παρουσιαστεί εκεί στο δίκτυο. Λοιπόν, είχαμε ένα ακόμη τροχαίο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως πρώην Καρπενησίου, έτσι όπως την έχουν συνηθίσει να τη λένε οι παλιότεροι. Μία οδός, πώς να την χαρακτηρίσω, του αναστεναγμού. Δεν το λέω λόγω του τροχαίου, όχι, αλλά τις πρωινές ώρες κυρίως εκεί πραγματικά παθαίνεις κυκλοφοριακό έμφραγμα. Λοιπόν, στην αστυνομία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι καταγγελίες καθημερινά πέφτουν βροχή. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ με τη δημοτική αστυνομία, αλλά με αυτό το δρόμο κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εν πάση περιπτώσει εφαρμόστηκαν από το Δήμο Αγρινίου πριν από 2 χρόνια, δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Αντιθέτως, εκεί υπάρχει δρόμος διπλής κατεύθυνσης και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά δημιουργούν ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και ειδικότερα στους φωτεινούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα σε ένα τόσο μεγάλο δρόμο που πρέπει να είναι περίπου στα 10 μέτρα έτσι, να παρουσιάζεται κυκλοφοριακό κομφούζιο και να υπάρχει έτσι μποτιλιάρισμα ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και από ποιον, αν πρέπει να γίνει από την τροχιά, αν πρέπει να γίνει από το Δήμο Αγρινίου. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί εκεί. Λοιπόν, όσοι περνούν σε καθημερινή βάση ή όσοι εν πάση περιπτώσει μένουν εκεί, αντιλαμβάνονται τι ακριβώς λέω. Η αγανάκτηση έχει ξεχυλήσει. Και καλά, να υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο, το καταλαβαίνω. Κέντρο είναι, ο κόσμος θέλει να κινηθεί, υπάρχουν και αυτές οι πεζοδρομήσεις, okay, μπορεί να υπάρχει. Αλλά σε μια περιφερειακή οδός να υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, έτσι, νομίζω όχι μόνο κάτι δεν κάνουμε καλά, δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, είχαμε και μία σύγκρουση, γι' αυτό λέω είχαμε ένα ακόμη τροχαίο. Δηλαδή, εγώ απορώ που δεν γίνονται όχι σε καθημερινή βάση, κάθε ώρα εκεί.
Σας λέω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική. Χθες μάλιστα είχαμε τη σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στην Εθνική Αντιστάσεως και μάλιστα είχαμε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή αυτοκίνητο. Στο σημείο βεβαίως κινητοποιήθηκε αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με 3 οχήματα, ωστόσο ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο τραυματίας δικυκλιστής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται. Επίσης είχαμε μια πάρα πολύ θλιβερή είδηση και πάμε τώρα σε μια άλλη οδό, κοντά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, και εκεί γίνεται πανικός και δεν, επίσης εκεί δεν πρέπει κανονικά να προβλέπεται αυτός ο πανικός που γίνεται. Αναφέρομαι στην Μάνου Κατράκη, εκεί ο δρόμος πρέπει να είναι περίπου 15 μέτρα, πάρα πολύ μεγάλος δρόμος, σχεδόν ταχείας κυκλοφορίας, και όμως εκεί υπάρχει και επίσης κυκλοφοριακό κομφούζιο. Βέβαια θα μου πείτε, είναι και ο κόμβος παρακάτω που φρενάρει την κίνηση των αυτοκινητών. Από μόνη της η Μάνου Κατράκη δεν δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, γιατί αναφέρομαι σε αυτή την οδό, εκεί το περασμένο Σάββατο είχαμε ένα τροχαίο, ένας μεσήλικας λοιπόν εμεπλάκη σε ένα τροχαίο. Μάλιστα ο άντρας είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο πόδι από την παράσυρση, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών η βαρύτητα του τραυματισμού οδήγησε τελικά στην ανάγκη ακροτηριασμού του άκρου. Ο τραυματίας αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες που σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές και γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι. Το δυσάρεστο είναι ότι ένας συνάνθρωπός μας έχασε το πόδι του. Είναι οι δρόμοι, είναι οι λάθος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να μην κάνουμε και εμείς λοιπόν την κατάσταση δυσκολότερη, και την κάνουμε δυσκολότερη εμείς οι οδηγοί, οι πεζοί, έτσι και πάει λέγοντας. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία μάλιστα τα τελευταία που δίνονται είναι ανησυχητικά για την οδική ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα και στην Αιτωλό Καρνανία, τα οποία δημοσιοποίησε χθες η αστυνομία, με τους σοβαρά τραυματίες από τροχαία να αυξάνονται σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2025. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Συνολικά λέει, το 2026 καταγράφηκαν 36 τροχαία ατυχήματα έναντι 40 πέρυσι, από αυτά 2 ήταν θανατηφόρα, 5 είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και 29 ελαφρούς τραυματισμούς.

Ο απολογισμός λοιπόν περιλαμβάνει 2 νεκρούς, 6 σοβαρά τραυματίες και 50 ελαφρά τραυματίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί αύξηση των σοβαρά τραυματιών από 2 τον Σεπτέμβριο του 25 σε 6 φέτος, ενώ στην ίδια περίοδο οι υπηρεσίες τροχείας πραγματοποίησαν 4.123 ελέγχους για μέθη, εντοπίζοντας 109 παραβάσεις. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 4.410 τροχονομικές παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 844 για χρήση κράνους, 636 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 107 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Αλλά τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν βλέπουμε ότι πόσο ανεγκέφαλοι είναι κάποιοι συνάνθρωποι μας όταν αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα, κάνουν παραβάσεις και μάλιστα τα ανεβάζουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, έτσι το παίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Απαράδεκτο στην κυριολεξία. Όχι μόνο θα πρέπει οι αρμόδιοι να αφαιρέσουν το δίπλωμα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι άκρος επικίνδυνος, αλλά να του στερήσουν και τη δυνατότητα να ξαναπάρει τιμόνι στα χέρια. Λοιπόν, και μιας και μιλώσαμε για την Εθνική Αντιστάσεως, τώρα θα πιάσουμε εκείνο το κομμάτι, την Εθνική Αντιστάσεως, την Κατράκη, για να προχωρήσουμε τώρα λίγο πιο πάνω, στην Αγρινίου Θέρμου, εκεί και αν υπάρχουν έτσι πάρα πολλά προβλήματα, και εκεί θα πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο δρόμος εκεί είναι τριτοκοσμικής κατάστασης. Πραγματικά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας με το αυτοκίνητό του. Καλά, δεν το συζητάω ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί σηματοδότες που έχουν τοποθετηθεί για την Αγρινίου Καρπενησίου, και όταν βρέχει κάποιοι κόνοι που υπάρχουν εκεί φεύγουν και εγκυμονεί πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος για κάθε διερχόμενο οδηγό. Και τώρα που θα έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω, θα πρέπει λίγο να το δουν οι αρμόδιοι, δεν ξέρω ποιος είναι, η περιφέρεια, ο Δήμος ή όποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, να παρέμβουν στο σημείο εκείνο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν ολοκληρώνεται εκείνο το κομμάτι και ούτε βλέπουμε έτσι να υπάρξει φως για το Αγρίνιο Καρπενής. Έχουμε μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Κάποιοι προσπαθούν να μας αποκόψουν εντελώς τους Αγρινιώτες με το Καρπενήσι από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μέχρι, λέει, νεοτέρας. Τότε πότε θα είναι το νεοτέρας δεν το ξέρουμε. Η λεωφοριακή σύνδεση Καρπενήσι-Αγρίνιο, σύμφωνα τουλάχιστον με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛΕ Βρυτανίας, θα υπάρξει διακοπή. Η διακοπή αφορά και τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή τόσο το δρομολόγιο από το Καρπενήσι προς το Αγρίνιο, όσο και εκείνο της επιστροφής από το Αγρίνιο προς το Καρπενήσι. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετούσε, να πούμε, το επιβατικό κοινό μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα. Το λεωφορείο αναχωρούσε από το Καρπενήσι στις 7 το πρωί, ενώ η επιστροφή από το Αγρίνιο πραγματοποιούνταν στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Η απόφαση βεβαίως αναμένεται να επηρεάσει όσους χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη συγκοινωνιακή σύνδεση για τις μετακινήσεις μεταξύ των δύο πόλεων. Και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα, έτσι. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛΕ Βρυτανίας δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή των δρομολογίων. Γιατί, βρε κύριε μου, δεν λέτε κάτι? Να ξέρει ο κόσμος δηλαδή να πει ότι αυτό το δρομολόγιο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κίνηση και δεν είναι δυνατόν. Έτσι, εδώ το υπεραστικό ΚΤΕΛΕ Βρυτανίας να το αποπληρώνει. Πείτε όμως κάτι στον κόσμο για να ξέρει, έτσι, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα στο ΚΤΕΛΕ Βρυτανίας, όπως και στα υπόλοιπα ΚΤΕΛ, οι πολίτες καταβάλουν τον οβολό τους. Λίγο σοβαρότητα σε τέτοιου είδους θέματα. Λοιπόν, με γεμάτη ατζέντα για συμφωνία σε ενέργεια και ασφάλεια ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπο στην Αθήνα πρέπει να την διαβάσουν, λένε, εν πάση περιπτώσει, οι αναλυτές, αυτή την επίσκεψη σε δύο επίπεδα, και μάλιστα έτσι λένε και σχολιάζουν οι συντάκτες. Το ένα είναι στο διμερές, λέει, επίπεδο, και το άλλο στο ευρύτερο γεωπολιτικό, αυτό που λέγαμε χθες και συζητούσαμε και με τον καλό μου τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Συμψηρή, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά δεν ήθελε να εμπλακεί στην περιοχή, όμως τώρα
έχει εμπλακεί σε μια βαθιά κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου την υποχρεώνει να είναι παρούσα. Οι διμερείς σχέσεις, κυρίες και κύριοι, Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Έτσι, στη συζήτηση στρατηγικού διαλόγου, αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς, που θα γίνουν σήμερα, θα δοθεί η ευκαιρία έτσι να γίνει και μια αποτίμηση της μέχρι τώρα υλοποίησης των όσων είχαν συμφωνηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις, αλλά και ένα σχεδιασμός για το μέλλον με νέα project που θα μπουν σε εφαρμογή. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να εμπεδοθεί στην αμερικανική πλευρά ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της και τα συμφέροντά της συμπίπτουν και συναντώνται με το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή.

0: Λοιπόν, στο Αγρίνιο είχαμε και όπως και σε άλλες πόλεις, έτσι, ανά την Ελλάδα, είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες το απόγευμα από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου ενάντια στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο. Στη συγκέντρωση να πούμε ότι συμμετείχαν οργανώσεις και φορείς και ακολούθησε και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
1: Αυτές τις μέρες βρίσκεται στη χώρα μας ο Μακελάρης Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Η παρουσία του στη χώρα μας εγγυημονεί νέες κινδύνους για τους εργαζόμενους και το λαό της χώρας μας. Σε συνθήκες που η φωτιά του πολέμου φουντώνει, με το μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να τείνουν να ενωθούν, με την εμπλοκή της Ελλάδας να βαθαίνει μέρα με τη μέρα ακόμα πιο πολύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έρχεται για τσάι και συμπάθεια. Έρχεται να πάρει νέες δεσμεύσεις για επέκταση της συμφωνίας για τις πολεμικές αμερικονατοϊκές βάσεις και παραπέρα διευκολύνσεις σε άλλες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Βάζουν το παρόν και το μέλλον των οικογενειών μας και των παιδιών μας σε κίνδυνο. Οι εργαζόμενοι, ο λαός μας έχουν χρέος να εκφράσουν αγωνιστικά την αντίθεσή τους απέναντι σε αυτή την επίσκεψη. Να ακουστεί δυνατά ότι ο λαός μας δεν δίνει τη συγκατάθεσή του για νέες βάσεις, νέες πολεμικές αποστολές και νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε με ένα θέμα. Το έχουμε συζητήσει, το συζητάμε και θα το ξανασυζητάμε όσο το θέμα υφίσταται και μάλιστα φουντώνει. Λοιπόν, προχθές εδώ στην εκπομπή με τον Νίκο τον Αγγελόπουλο, το συνάδελφό μου, είχαμε παρουσιάσει εκτενώς έτσι όλες τις τελευταίες περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές στο Αγρίνιο, που δυστυχώς παρότι όσα λέει η αστυνομία και όσα λέμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας, οι απατεώνες εφευρίσκουν νέους τρόπους και εξαπατούν πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, η πλειονότητα των οποίων, αλλά και μικρότερης ηλικίας. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν νέα διάσταση αυτές οι τηλεφωνικές απάτες, όχι μόνο εδώ στην περιοχή, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, με τους επιτίδιους να εξελίσσουν διαρκώς, όπως είπαμε, τις μεθόδους τους, να αξιοποιούν ακόμη και τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τραπεζών, αστυνομικοί γιατροί, λογιστές ή ακόμη και συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, έτσι. Και μάλιστα το AI τώρα έχει δημιουργήσει και κάποια προβλήματα. Μιμούνται και κάποιες φωνές, μου λένε έτσι και μου μετέφερε έτσι ένας συνάδελφος από το δικό του ρεπορτάζ, με τις επιχειρησιακές δράσεις βεβαίως αστυνομίας να είναι σε εξέλιξη για την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων. Η ελληνική αστυνομία κάνει τα πάντα. Καταρχήν δίνει συμβουλές, έχει ενισχύσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και την ενημέρωση των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το θέμα να ανοίξετε λίγο περισσότερο τα αυτιά σας, και εσείς οι ηλικιωμένοι μας ακούτε και οι μικρότερες ηλικία, να ενημερώσουν ξανά και ξανά τους γονείς και τα δικά τους κοντινά τους πρόσωπα. Αστυνομικοί μάλιστα από υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη τη χώρα, τι να κάνουν, οι άνθρωποι πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία μάλιστα με δήμους. Καλό είναι να κάνουμε και κάτι εμείς εδώ στην Αιτωλό Καρνανία, απευθυνόμενοι μεταξύ άλλων σε ανθρώπους που επισκέπτονται τα καπί. Με την εκκλησία επίσης υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία, έτσι, δίνουμε και κάποια ιδέα σε άλλες περιοχές τι ισχύει, αλλά και με τους παρόχους, έτσι, ηλεκτρικής ενέργειας πλέον, ώστε να μπορούν να περνάνε συνεχώς μηνύματα στον κόσμο. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, την οποία θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, η οποία λέει ότι το φαινόμενο εξακολουθεί να προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς οι εγκληματικές ομάδες προσαρμόζουν συνεχώς τη δράση τους.
1: Οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν να μας πείσουν να τους παραδώσουμε ουσιαστικά με εύκολο τρόπο τις περιουσίες μας, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Και το περίεργο είναι ότι παρόλο που το επικοινωνούμε καθημερινά και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και εμείς από την πλευρά μας, με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε, ακόμα και διαλέξεις σε καπί, σε συνεργασία με δήμους κάνουν πλέον οι συνάδελφοι, αλλά και υλικό που διανέμουμε με τη βοήθεια της Εκκλησίας, παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές οι επιτίδιοι, υποδίονται υπαλλήλους ΔΔΕ, λογιστές, εφοριακούς και αστυνομικούς. Τότε μπορεί να αποθηκεύεται και με τέτοιο τρόπο σε ένα smartphone που να παραπέμπει σε ΔΔΕ, σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα ή ακόμη και σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Αποθηκεύουν με αυτόν τον τρόπο τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν, ώστε να πείθουν περισσότερο τα θύματα τους. Βέβαια, στους ηλικιωμένους είναι πιο εύκολο, καθώς τους καθοδηγούν, τους προκαλούν φόβο, ανησυχία, τους πανικοβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις και δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών.
0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, το οποίο χαρακτήρισε επίσης και ο ίδιος μάστιγα, ενώ αποκάλυψε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό αυτό το μέτρο, προχωρά σε νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι συγκεκριμένες μορφές απάτης θα αντιμετωπίζονται πλέον ως κακούργημα, ανεξάρτητα από το ύψος της οικονομικής ζημιάς.
2: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
3: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει Φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
2: Ναι, αυτή ήταν,
3: για το ξεκαθαρίσουμε λίγο,
2: αυτή
3: να
2: ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
3: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
2: Τώρα από 1 ευρώ.
3: Από 1 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
3: Ακούστε λίγο τι λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι, ναι. Από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους απάτες. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Είστε εδώ στον Energy 94,2 και μαζί μας βεβαίως οι υποστηρικτές της εκπομπής μας, Τράπεζα Ηπείρου. Η Τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο ανοίγει και το υποκατάστημα εδώ στο Αγρίνιο, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρίνιου. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο ένας προορισμός, είναι μια διαδρομή που ξεκινά από τον τόπο μας και κοιτάζει το μέλλον, λέει η Τράπεζα Ηπείρου. Και να θυμάστε ότι η λύση σε κάθε τεχνικό σας ζήτημα είναι και επιλύεται από την τεχνική εταιρεία Μεκάνικα. Αν ψάχνετε για αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγύηση, ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Μεκάνικα Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-018-91. Και βεβαίως, εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Φροντιστήριο και Κέντρο Διαβίου Μάθησης στο Αγρίνιο, όπου οι μαθητές από την Α Γυμνασίου μέχρι τη Γ Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εξειδίκευση βεβαίως σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτά του Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας τα υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μη φύγει κανείς, έτσι σε λίγο εδώ επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά και σημαντικά, σας έχουμε πει μέχρι τις 10 θέματα που θα είμαστε μαζί.
4: Energy 94,2. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314
7: και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε στον Energy 94,2, στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα για το Αγρίνιο, την Ετωλό, Καρνανία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια, νησιά και όπου φτάνει το σήμα μας. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, ξέρετε, στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003, 24 ώρια ενημέρωση βεβαίως μέσα από το agrinio-site.gr. Και είναι εδώ, Νανά Θεοδωροπούλου, Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχου, μουσικές επιλογές. Μεγαλώνει η παρέα μας σιγά σιγά, έτσι, και η σταθερή παρουσία μας κάθε Τετάρτη, Βασίλης Λοΐζος. Βασίλη μου, καλώς ήρθες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νανά, καλημέρα. Εγώ νόμιζα σήμερα θα βγούμε από τα Γιάννα, ότι νόμιζε ο ηχολήπτης, αλλά...
0: Ναι. Μπορούμε
1: εδώ
0: να βγούμε και από τα Γιάννενα.
1: Εντάξει, είναι στα πλαίσια...
0: Την επόμενη φορά.
1: Ακριβώς, είναι στα πλαίσια αυτά που γίνονται γενικά στον νομό Ετωλοκαρνίας. Θεωρώ κάποια πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα και απαράδεκτα. Παρακολουθούσα και χθες την εκπομπή σου όπου είχες βγάλει για το θέμα με την αστυνόμευση και το ΑΤΑΦ Ετωλικού. Είδαμε χθες ότι κατατέθηκε ερώτηση από τον κύριο Βελόπουλο για τα αστυνομικά.
0: Για την ορεινή ναυπακτία.
1: Και την ορεινή τριχονίδα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ορεινή τριχονίδα, συγγνώμη.
1: Ακριβώς, που είναι πολύ σημαντικό γιατί η αστυνόμευση και εκεί είναι πολύ ελάχιστη και πόσο να σου κάνει.
0: Ένας αστυνομικός λέει τη νύχτα.
1: Τη νύχτα,
0: τι
1: ναι.
0: Να κάνει ένα αστυνομικό.
1: Πού να πρωτοπάει όταν έχει να καλύψει 59 χωριά, 60 οικισμούς, τι να πρωτοκάνει. Είναι στα πλαίσια της κυβερνητικής έτσι ανυπαρξίας που ζούμε και αδιαφορίας ίσως για τα ορεινά μας. Και ελπίζουμε στον Πλάτανο μεθαύριο που θα είμαστε και πέρα Νανά μου έτσι και δυναμικά θα είμαστε και εσύ. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις που πρέπει να κάνουμε.
0: Γιατί υπάρχει τώρα τόση υποστελέχωση εκεί. Δηλαδή τι να κάνει τώρα ένας αστυνομικός τώρα για όλη αυτή την περιοχή, για την ορεινή τριχονίδα, τι να πρωτοαστυνομεύσει, τι να... και πώς να επέμβει, δηλαδή αν έχουμε ένα πιο ακραίο περιστατικό. Τι να κάνει ένας αστυνομικός εκεί.
1: Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που τα χωριά μας σφίζουν από ζωή. Είναι πολύ δύσκολο ένας αστυνομικός να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και πόσο μάλλον θα μπορέσει ένας ή δύο αστυνομικοί να αφήσουν και το βράδυ, ας πούμε, το αστυνομικό μέγαρο για να προσπαθήσουν να πάνε να εξυπηρετήσουν και να κάνουν τις υπηρεσίες ασφάλειας που πρέπει να παρέχουν στους πολίτες.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι κάτι πολύ δύσκολο και πρέπει η πολιτεία να σκέψει πάνω από τα προβλήματα.
0: Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα σκέψει. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, μιλάμε για την ορεινή τριχονίδα, για την ορεινή ναυπακτία. Εν πάση περιπτώσει, αλλά όταν χθες, μόλις χθες, είχα τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ετωλίας. Ναι, και μου λέει ο άνθρωπος, και βεβαίως τα αληθή τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι υπάρχει αποψήλωση όλων των υπηρεσιών εδώ, όταν καλπάζει πρώτα στην περιοχή της Ετωλίας είχαμε μικροεγκληματικότητα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα υπάρχει εγκληματικότητα και σκληρή εγκληματικότητα και υπάρχουν έτσι και πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ενδοοικογενειακή βία και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, Βασίλη μου, όταν για παράδειγμα η Ετωλία αντιμετωπίζει τόσο οξύ πρόβλημα, θα σου πει κάποιος, θα στείλουμε τώρα αστυνομικούς στην ορεινή ναυπακτία, στην ορεινή τριχονίδα. Λοιπόν, να υπάρχει ένας και να λέτε ευτυχώς που έχουμε και αυτόν.
1: Ευτυχώς που δεν σωθήκαμε, θα λέμε. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, ένας αστυνομικός από το ΑΤΑΦ Θέρμου να πρέπει να πάει στο Αργυρό Πηγάδι ή θα πρέπει να πάει στην Κόνησκα από μακρισμένα χωριά. Είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρεις, βλέπω, ας πούμε, τώρα γυρνώντας και προχτές ευχαριστούμε και το Αγρίνιο Site έτσι, για τη φιλοξενία, για την πορεία εκδήλωση που έγινε στον Αγιάννη στην Κόνησκα εκεί με τη γιορτή βραστού. Βλέπω, επειδή είμαστε στα μεγάλα και στα απομακρυσμένα χωριά, πηγαίνουν οι βουλευτές, πηγαίνουν οι υποψήφοι και ρε παιδί μου, πώς αντικρίζουν αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, δεν έχουν να τους πούνε κάτι ότι για την ακαταστασία που υπάρχει στο δρόμο, για την αθλειότητα του οδικού δικτύου, για τις παροχές που γενικά, όπως η ασφάλεια που λέμε τώρα για τα συμβατήματα, είναι πολύ χαμηλά.
0: Μας λέει τώρα ένας ακροατής, λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Λέει η ορεινή ναυπακτία δεν έχει αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να πάμε από Θέρμο, Ναύπακτο ή Αγρίνιο.
1: Ακριβώς.
0: Για να κάνουμε.
1: Είναι σαν το λεωφορείο χτες που έκανα μια ανάρτηση που το κτέλ σταμάτησε τα δρομολόγια.
0: Και
1: ένας έγραψε, λέει, πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο να πάμε Αθήνα και από Αθήνα να πάρουμε το λεωφορείο να πάμε Καρπίνη. Σωστό, έτσι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Στην Αμά, έτσι είναι οι αυτοί.
0: Μας φροντίζουν έτσι να περνάμε πολύ ωραία.
1: Είναι η
0: ρημοποίηση
1: και η μαράζωση του τόπου και αυτό είναι κάτι πολύ έτσι, άσχημο και ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Βλέπω εδώ και πολλοί ακροατές μας παρακολουθούν έτσι, να του δώσουμε τις καλημέρες μας στον Αγιάννη στην Κόνησκα, στο Θέρμο, στην Αθήνα, στη Σταράλωνα, στην Ανάληψη. Νανά μου, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει τη δικιά σου φωνή να σε ακούει.
0: Ναι, θέλει γενικότερα όχι τη δική μου φωνή. Θέλει τη φωνή όλων των ανθρώπων, γιατί πολλές φορές και ειδικά αυτές τις περιοχές οι ορεινές. Ξέρεις, σου λέει η γιαγιά, ο παππούς, εμείς έχουμε, παιδάκι μου, πάρα πολλά προβλήματα. Ποιος να τα πει? Εμείς είμαστε εδώ, οι δημοσιογράφοι και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου, να αναδεικνύουν τέτοιου είδους ζητήματα και να μην έτσι ξεχνούμε αυτούς τους ανθρώπους. Καλή η πολιτική, αλλά εγώ πάντοτε ήμουνα έτσι υπέρμαχος, υπερισπιστής εντός εισαγωγικών των απλών ανθρώπων. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάζουμε. Γιατί το επάγγελμα του δημοσιογράφου δεν είναι ακριβώς επάγγελμα, είναι και ένα λειτουργήμα. Πρέπει να βλέπουμε, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου που αισθάνονται ανήμποροι και να αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά. Το έλεγα και προηγουμένως με το ΚΤΕΛ. Έτσι, μπορεί να είναι μια επιχείρηση το ΚΤΕΛ Βρετανίας, αλλά δεν μπορεί, δηλαδή δεν πάει καλά αυτό το δρομολόγιο, το κόβουμε και δεν λέμε και τίποτα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αφήνουν τον οβολό τους.
1: Και αυτό, και τώρα που λες για πολιτική, να δούμε ποια πολιτική εννοούμε, την πολιτική με ήττα ή την πολιτική με όμικρον γιώτα. Γιατί η δημοσιογραφία ασκεί και εν μέσω κάνει ένα μέρος πολιτικής με ήττα, ναι. Και βέβαια προσφέρει και κοινωνικές υπηρεσίες, μπαίνει μέσα στα σπίτια, ακούει τα προβλήματα. Εδώ πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει τηλέφωνο, σου έχουν στείλει μηνύματα για δικά τους προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χωριό τους, στο χώρο τους.
0: Ναι, καθημερινά.
1: Και προσπαθεί να βρει λύση. Και απ' την άλλη, βλέπουμε πολιτική με όμικρον γιώτα, μια τεράστια διαφορία που έχει οδηγήσει σε μαράζωση στον τόπο μας και νομίζω ότι στην Ιτωλοκαρνία αξίζουν πολύ καλύτερα πράγματα. Και ας ελπίσουμε ότι μέσα από τις φωνές που ακούγονται κάτι διαφορετικό θα γίνει.
0: Ναι, και πρέπει να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον πρόεδρο Πλατάνου αυτή τη στιγμή.
1: Τον κύριο Γιώργο Πολύχρονο.
0: Τον κύριο Πολύχρονο. Κύριο πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, μας ακούτε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, εσείς έχετε αστυνόμευση, κύριε πρόεδρε, εκεί στον Πλάτανο. Για πείτε
2: μάλιστα,
0: μας.
2: Μάλιστα. Στον Πλάτανο θα γίνει ένα συνέδριο προγραμματισμένο.
0: Α, δεν μας είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Από την νεοσύστατη ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών υπό τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, κύριο Θανάση Κοντογιώργη.
0: Ναι.
2: Αρμόδιο για την εθνική στρατηγική της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Και το γενικό γραμματέα της ίδιας του υφυπουργού, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή.
0: Ναι.
2: Διοργανώνεται αυτό το προγραμματισμένο συνέδριο, όπως είπα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων της Ναυπαρχίας και τον πρόεδρο κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Εγώ έχω βέβαια την τιμή να εκπροσωπώ ως πρόεδρος την τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπαρχίας του Πλατάνου.
1: Μάλιστα.
2: Η επιλογή έγινε με κριτήριο το υψόμετρο και την ορεινότητα του Πλατάνου, το οποίο είναι 875
0: ναι,
2: μέτρα.
0: Ναι, είναι και ωραία περιοχή, κύριε πρόεδρε, είναι και πολύ ωραία περιοχή εκεί, ναι, η δική
2: ένα
0: σας.
2: Ένα ιστορικό χωριό, τέως ναι, πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου στον Καποδιστριακό Δήμο και παλαιότερα του ευρύτερου Δήμου Προσχείου, με όρια ολόκληρη τη Δυτική Ναυπαρχία.
0: Ναι.
2: Είναι παραδοσιακό ορεινό κεφαλοχώρι με ιστορία και πολιτισμό. Το δείχνει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, ο τόπος αυτός ανέδειξε σπουδαίους ανθρώπους, τις επιστήμες, τις τέχνες, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα με μεγάλους δωρητές και ευεργέτες.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Σε όλους
0: κύριε πρόεδρε, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Μας ακούτε τώρα, γιατί μας έχετε ναι, πάρει λίγο. Ναι, έτσι να κάνουμε λίγο χήμαρος και διάλογο.
1: Χήμαρος.
0: Πάρα ναι, πολύ ναι, καλός ο πρόεδρος. Ναι. Και πάρα πολύ όμορφη η περιοχή σας, κύριε πρόεδρε. Εγώ μάλιστα, γι' αυτό πιστεύω μάλιστα, ότι σας έχουν επιλέξει. Πείτε μας λίγο το δημογραφικό, πόσο έντονο είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί είναι μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Το δημογραφικό είναι όπως είναι σε όλη την ορεινή Ελλάδα, ας πούμε. Συνέχεια συρρυκνώνεται και μειώνεται ο πληθυσμός. Από μια μεριά δεν υπάρχουν νέες οικογένειες, από την άλλη μεριά πολλοί πεθαίνουν και μένουν, ας πούμε, τα σπίτια κενά και ανοίγουν μόνο το καλοκαίρι από τους ιδιώτες και τους άλλους που μένουν στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.
1: Έχετε καταφέρει όμως, κύριε πρόεδρε, καλημέρα και από μένα, Βασίλης Ιμολοΐζος.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Έχετε καταφέρει, λέω, με τον κύριο Παπανικολάου, με τα μουσεία εκεί, με τις εκδηλώσεις, με τους επιχειρηματίες, να αναδείξετε λίγο τον Πλάτανο και νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου είναι κάτι αντίστοιχο με την τότε υποδοχή του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτών που είναι και έχει καταγωγή και από την περιοχή μας, τον κύριο Τσούνη. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται. Ο Πλάτανος είναι έτοιμος να δεχτεί, εννοώ, από άποψη υποδομών, μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση?
2: Ο Πλάτωνος είναι έτοιμος, ετοιμάσαμε τη διοργάνωση αυτή, την έχει όπως είπα η Γενική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με την ΟΣΥΝ. Εμείς έχουμε τη φιλοξενία στο ανακοινισμένο πρώην Δημοτικό και Γυμνάσιο των Πλατάνων σε συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να πω, εσείς ποια είναι η προσμονή σας από αυτό το συνέδριο, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλετε να τονίσετε?
2: Είμαστε βέβαια για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου, διότι θα υπάρχει συμμετοχή υπουργών, γενικών γραμματέων, περιφερειαρχών, δημάρχων, πολιτικών, όπως και όλων των προέδρων των πέριξη κοινοτήτων και των συλλόγων.
0: Ναι, και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη ατζέντα που θα θέσετε εκεί στα υψηλά πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, που θα επισκεφθούν την περιοχή σας? Γιατί εύκολα ένας υπουργός δεν έρχεται και εκεί, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία αυτού του κυβερνητικού κλιμακίου και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για εσάς να θέσετε έτσι κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα θέσετε, κύριε Πρόεδρε?
2: Τα ζητήματα είναι να ενισχυθούν οι ορεινές περιοχές, όχι μόνο της Ναυπαυτίας, γιατί το συνέδριο δεν έχει μόνο να αναφερθεί για την Ναυπαυτία, αλλά για όλη την ορεινότητα της Ελλάδος. Να ενισχυθούν και να μπορέσουν να σταματήσει αυτή η συρρήκνωση η οποία υπάρχει. Λοιπόν, η προσδοκία μας είναι να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα στο μέλλον. Η επιτυχία του συνεδρίου θα είναι θετική, προβλέπουμε. Αλλά η προσδοκία μας, όπως έχω πει, είναι τα αποτελέσματα στο μέλλον να είναι θετικά. Να. Γιατί αυτή είναι η σημασία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλά,
0: καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ με τον Βασίλη τον Λοΐζο. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία τις επιχειρήσεις που στηρίζουν καθημερινά την ραδιοφωνική μας παρουσία. Κώστας Λιανός, κατάστημα ηλεκτρικών για τις ηλεκτρικές σας ανάγκες. Η επιλογή έχει όνομα. Κώστας Λιανός, κατάστημα ηλεκτρικών, Μακρύ 16 στο Αγρίνιο. Εξυπηρέτηση με προσωπική επαφή και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-034-354 στο Αγρίνιο. Επίσης, να καλημερίσουμε το καφέ Φόντε. Στα Πλατάνια στο Θέρμο. Έτσι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εκεί καφέ να έχετε, καλή παρέα και θα απολαύσετε σίγουρα όμορφες στιγμές. Καλά, το χαμόγελο πρέπει να το φοράμε πάντοτε.
1: Μας περιμένει ο Γιάννης και η Γιάννα εκεί πέρα.
0: Η Γιάννα και ο Γιάννης βέβαια κομποτού να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι ένας όμορφος, πάρα πολύ όμορφος σταθμός Βασίλη μου στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Για να απολαύσουν μοναδικές στιγμές εκεί οι ακροατές μας που μας ακούνε. Τηλέφωνα 6944-33-64-34. Επίσης η ταβέρνα η Φτωχομάνα στο Θέρμο, την Απικανίες, καλό φαγητό, γεύσεις που μας φέρνουν όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την εκπομπή μας σε όσους βρεθούν στο Θέρμο. Είναι το στέκι των γεύσεων, παρακαλώ.
1: Και αυτό και φέτος συμπληρώσαν 50 χρόνια λειτουργίας. Που ναι. Σημαίνει ότι είναι από γενιά σε γενιά. Σημαντικό.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις κρατούν την παράδοση, τις πολύ ωραίες παλιές συνταγές. Έτσι, το τηλέφωνο είναι 2644-023-074. Βεβαίως μαζί μας είναι και οι παιδικές εγκαταστάσεις Ζαχαράκης για όσους αγαπούν τον αθλητισμό.
1: Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Το παιχνίδι στην οδό Αγγελοκάστρου 151 στο Δοκίμι Αγρινίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-021-711. Ο χώρος όπου η παρέα βεβαίως συναντά τον αθλητισμό. Και βεβαίως μαζί μας και ο Κωνσταντίνος Τσέτσος και Σία στο Αγρίνιο, στην Εθνική Αντιστάσεως 83, για τις ανάγκες βεβαίως που αφορούν ορθοπαιδικά είδη, αναπηρικά, βοηθήματα, οξυγόνο. Απευθυνθείτε στην επιχείρηση Κώστας Τσέτσος, τηλέφωνο 2641-033-616, Εθνικής Αντιστάσεως 83 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, και παραμένουμε εκεί στην περιοχή που είμαστε, στην ορεινή Τριχονίδα. Ποιον έχουμε το να καλημερίσουμε?
1: Έχουμε να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Αποστόλου, που είναι ένα δραστήριο μέλος της κοινωνίας του Αγιάννη στην Γκόνισκα.
0: Μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ήταν μια απίστευτη εκδήλωση, μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Περισσότερο από 500 άνθρωποι ανεβήκανε το κυριακάτικο πρωινό τους σε μια απόσταση.
0: Βραστό εκεί, είχε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ζεστό,
0: κρασί,
1: κρασάκι,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Είχε ωραία μουσική, γλέντι.
0: Μου ανοίγει την όρεξη κάθε πρωί που έρχεσαι, μου φέρνει ωραία γλυκά. Μου φέρνεις από το Θέρμο, μου φέρνεις έτσι ωραίες συνταγές, ωραία.
1: Ακριβώς,
0: πράγματα.
1: Φυσικά και χαμόγελο λοιπόν, φέρνουμε από τα ορεινά, έτσι,
0: ναι,
1: και διάθεση θετική.
0: Πολύ καλή διάθεση.
1: Γιατί μεσαι ορεινή τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα από εσά που
0: πέτρε. Έχετε και κόκκινα μαγουλάκια, βλέπω.
1: Έχουμε και μαγουλάκια χοντροπουλά, γιατί τρώμε και πέτρε.
0: Κυρία Αποστόλου, καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη περιοχή σα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Για πέστε μας λίγο εκεί, μια ωραία εκδήλωση στα ορεινά. Πώς είναι, ας πούμε, να δραστηριοποιήσετε και να οργανώσετε μια τέτοια εκδήλωση με πολλά προβλήματα, έτσι, με τους οδικούς άξονες, με διάφορα προβλήματα, ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ πετυχημένη, έτσι. Για πέστε μας λίγο, Βασίλη.
2: Κοιτάξτε, αναπάντεχα, για μένα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Ήταν η δεύτερη χρονιά που έγινε αυτό. Πέρυσι την ίδια εποχή, το πίσω είχε περίπου, θα έλεγα, 200 άτομα. Φέτος, από ό,τι έμαθα, ήταν πάνω από 400.
1: Και βάλε.
2: Ήσουν και εσύ εκεί, ήσουν και εσύ εκεί, το είδες.
1: Ήμουν και εγώ, ήταν και το Αγρίνιο site μας έκανε την ανάλογη προβολή και νομίζω ότι ευχαριστούμε την ανάμαση εδώ πέρα.
0: Κύριε Αποστόλου, αυτοί όλοι που ήρθαν εκεί από την περιοχή, φαντάζομαι ήταν και από την ευρύτερη περιοχή, έτσι, δεν ήταν μόνο από
2: ό,τι άκουσα, δεν ήταν μόνο και από όποιους μίλησα, βέβαια. Έμαθα ότι ήρθε κόσμος από το Μεσολόγγιο, ότι ήρθε κόσμος από το Αγρίνιο, από το Πέρμα και από τα γύρω χωριά.
0: Ναι. Επιλέγουν, γενικότερα το Αγρίνιο επιλέγει πάρα πολύ την ορεινή Τριχονίδα. Έτσι, και καλό είναι αυτό. Και τώρα, αν θα αναπτύξουμε έτσι και γίνουν όλα πράξη επιτέλους αυτά τα μεγαλοπίβολα σχέδια που έχουμε και από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς δήμων και τα λοιπά, μακάρι να προχωρήσουν, γιατί η ανάπτυξη εδώ και της Τριχονίδας θα δώσει περισσότερο όθηση και σε όλους εσάς εκεί στα ορεινά, κύριε Αποστόλου, που αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχουμε την Τριχονίδα, δηλαδή. Φανταστείτε τώρα τη μεγαλύτερη και την ομορφότερη λίμνη της Ελλάδας και είναι ακόμα έτσι όπως είναι. τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για όλα αυτά και για την ορεινή τριχονίδα, έτσι δεν είναι?
0: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό είναι μια συζήτηση μόνο από μόνο του που δεν τελειώνει ποτέ, είναι ατέρμονη.
2: Δεν τελειώνει ποτέ, ακριβώς.
1: Θυμάμαι να τον Άδων Γεωργιάδη πριν πολλά χρόνια σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Λίμνη, είχε πει και στους δύο δημάρχους, και στους δημάρχους Θέρμου και Αγρινίου, ότι μπορεί να καλά είναι, λέει, τα θρησκευτικά μας και όλα, αλλά έχουμε ένα θησαυρό που τον έχουμε αναξιοποιητό, που είπε για τη Λίμνη Τριχονίδα. Ναι. Βέβαια στην πορεία προέκυψε η Τέρνα, έτσι, που αυτό ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Έχουμε βέβαια και Τριχονίδα ΑΕ, που νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο,
1: πιο ενεργό,
0: για την, πιο ενεργό ρόλο για την περιοχή. Και Αποστόλου, εμείς πριν σας στείλουμε την καλημέρα μας, δεν ξέρω αν θέλετε έτσι κάτι άλλο να μας μεταφέρετε, αν υπάρχει.
2: Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του πολιτιστικού.
0: Ναι.
2: Το οποίο όλο αυτό, να ξέρετε, ότι έχει γίνει από καθαρή αγάπη για τον τόπο, έτσι, από ανιδιοτέλεια. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος σε όλα αυτά.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε, είναι όχι μόνο σε εσάς, κρατάνε Θερμοπύλες, κρατάνε τη ζωντάνια της κάθε ορεινής περιοχής. Ναι, ναι. Θα τα πούμε αυτά στο κυβερνητικό κλιμάκιο που θα έρθει. Έτσι. Γιατί αυτοί θα έρθουν εκεί, δεν ξέρουν τι ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περισσότερες περιοχές. Και νομίζω ότι αυτή η περιοδία που κάνουν είναι μια πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, καλή κίνηση, Βασίλη, να δουν λίγο από κοντά, να μιλήσουν με τους ανθρώπους. Δεν είναι ωραίο, έτσι, να νομοθετείς πράγματα τα οποία δεν τα ξέρεις και δεν έχεις πάει ποτέ στις περιοχές αυτές.
1: Και αυτό, και πάνω
0: απ' όλα, Αποστόλιο, εγώ αυτό που έχω να σας πω κλείνοντας είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ, έτσι, θα είμαστε η φωνή η δική σας στο Αγιάννη και όχι μόνο,
1: και όχι μόνο
0: σε κάθε περιοχή, σε εδώ τη Ετωλοκαρνανίας, για ό,τι θέματα αντιμετωπίζετε, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, να είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να τα επιλύουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη που ήταν εκεί, που μας βοήθησε. Και έχω και ο ίδιος πει στον Βασίλη ότι εγώ θα είμαι ενεργός και δίπλα σε ό,τι χρειαστεί για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλά, Βασίλη. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, αν δεν το έχεις καταλάβει, έχουμε, που είμαι σίγουρη ότι το έχεις καταλάβει, αλλά εγώ μου αρέσει έτσι να το λέω, να το επαναλαμβάνω. Έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους, έχουμε ενεργούς ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέληση να βοηθήσουν, να συνδράμουν κτλ. Αρκεί να αντιμετωπίζονται με μία σοβαρότητα και με μία ειλικρίνεια από τον οποιονδήποτε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αφού πούμε και την καλημέρα μας στην Έφη από τη Χαλκίδα, που είναι φαν τη εκπομπή και μας παρακολουθεί.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Έτσι, καλημέρα, Έφη, καλημέρα.
1: Που κάνει και σημαντική δουλειά, έτσι, και για το δικό μας τον τόπο, τον Μπέρκο και την Περίστα και τις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να επανέλθω στο που είπες, ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους ανθρώπους που προωθούν το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καταρχήν να αντικρίσουν τους οδικούς άξονες, έτσι, που νομίζω ότι μπαίνοντας θα καταλάβουν πολλά πράγματα. Ναι. Και απ' την άλλη, θα πρέπει εκεί η δυναμία για τους ανθρώπους που προωθούν το κυβερνητικό κλιμάκιο, καταρχήν να αντικρίσουν τους οδικούς άξονες.

0: Αυτό που πάσχουμε είναι στην ετωλοκαρνάνια. Κάτι δεν κάνουμε καλά.
1: Μα έτσι, η σύνδεση να ξέρεις με την Ιωνία δεν υπάρχει.
0: Εγώ τουλάχιστον μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή θα καταβάλω τα μέγιστα. Δεν ξέρω, να χτυπήσουμε κι εμείς και πόρτες και να πιέσουμε λίγο την κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν το Αγρίνιο Καρπενής να μην ολοκληρώνεται. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν επίσης η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιωνία οδό. Άστο
1: και δεν είναι και δυνατόν.
0: Και εκτός του γεγονότος ότι εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να το τελειώσουμε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς θα μας υποσχεθούν όλοι αυτοί που θα έρθουν στην Ετωλοκαρνανία σε λίγο που θα έχουμε μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση. Τι θα υποσχεθούν για τον νομό.
1: Και αυτό, και ξέρεις τι, δεν γίνεται 2026 ορεινή αφακτή.
0: Δεν μπορούν να το υποσχεθούν άλλη φορά. Ορεινή... Νομίζω το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές.
1: Ορεινή αναφακτή, ορεινή τριχονίδα να έχουν 120 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα το 2026. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι, εκεί πέρα ζουν άνθρωποι, να το καταλάβουν. Ναι. Και δεν είμαστε μια κουκίδα πόσο ο καθένας μας μετράει όπως θέλει.
0: Δεν
1: και
0: έχουμε νομίζω... να ζηλέψουμε τίποτα από την Ελβετία.
1: Εννοείται. Από την Ελβετία, βέβαια. Καταρχήν έχουμε τη διάθεσή μας.
0: Σε ομορφιά, έτσι, για στα υπόλοιπα να το συζητώ.
1: Δηλαδή τώρα στις εκδηλώσεις προχτές τέτοια διάθεση οι άνθρωποι δείξαν από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγιο, όπως είπε και ο Βασίλης Αποστόλου, είναι σημαντικό.
0: Ναι,
1: και κάτι πρέπει να κάνουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θα κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Μακάρι να μου.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ και χαιρόμαστε μας φιλοξενείς και έτσι μιλάμε για τον τόπο μας.
0: Και κάθε μέρα θα αναδεικνύουμε όλο και περισσότερα ζητήματα. Πάμε σε break για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Energy 94,2.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η ώρα είναι 9.
2: Δυναμώνουμε την

κλειστές είναι αυτήν την ώρα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίση Σοφίας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Γιώργο Γεραπετρίτη που αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κιμπέρλι Γκίλφοιλ, χαρακτηρίζοντας σημασία συνεργασίας των δύο χωρών πολύ σημαντική στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Έχει προγραμματιστεί υψηλού συμβολισμού ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.

0: Λοιπόν, 6 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 9 είστε εδώ στον Energy 94,2. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσία της εκπομπής, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου Μοχάμεντ Μιλάντι και στις μουσικές επιλογές, και βεβαίως 2641-027-650 το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε, 6973-357-003 είναι το κινητό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber, τις δικές σας προτάσεις στην εκπομπή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Instagram και στο Facebook Energy 942 και φυσικά 24ωρη ενημέρωση με συνεχή ροή ειδήσεων στο agrinio-site.gr. Μαζί μας και σήμερα η Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα που περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου, εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγο το υποκατάστημα θα ανοίξει τις πύλες του στην κεντρική πλατεία του Αγρίνιου. Βεβαίως, η λύση σε κάθε τεχνικό σας ζήτημα είναι η τεχνική εταιρεία Μεκάνικα Αγίου Χριστοφόρου 5 στο Αγρίνιο. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική μαζί μας, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης, Δεσποτά του Σμύρνης 18, και τώρα με παρουσία εκτός από το Αγρίνιο στο νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και βεβαίως το γνωστό πολυκατάστημα υποδημάτων Παντελίδης Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, δίνουμε το λόγο τώρα στον Νίκο τον Αγγελόπουλο να συνεχίσουμε και να δούμε ένα θέμα που σας παρουσιάσαμε και εμείς στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια πάρα πολύ δυσάρεστη τροπή που είχε ένα τροχαίο σε κεντρικό έτσι... κεντρική αρτηρία, δεν είναι το κέντρο της πόλης η οδός Κατράκη, αλλά είναι μια κεντρική αρτηρία της πόλης του Αγρινίου. Διοχετεύεται μεγάλος όγκος αυτοκινήτων και μάλιστα έχουμε αρκετά τροχαία και στην περιοχή, σας το έλεγα και στο ξεκίνημα. Νίκος Αγγελόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός μας ο συνάδελφος, έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα Νικόλα μου, σε ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να έτσι ακριβώς όπως τα είπε στην εισαγωγή σου, ένας δρόμος ο οποίος έχει αρκετή κίνηση και ιδιαίτερα το Σάββατο, όπου στο ύψος της Μάνου Κατράκη
0: έχουμε και τη λαϊκή αγορά, έτσι.
1: Τη λαϊκή αγορά του Σαββάτου έχει παραγίνει το κακό τελευταία. Πραγματικά αναπτύσσονται, σύμφωνα με καταγγελίες μόνιμων κατοίκων της περιοχής, μεγάλες ταχύτητες, κυρίως από νέους και κυρίως από μοτοσυκλετιστές. Αυτό ενδεχομένως να συνέβη και το περασμένο Σάββατο, όταν το μηχανάκι, όταν το δίκυκλο παρέσυρε τον άνδρα. Ένα θέμα το οποίο είχαμε γράψει στο agrinio-site.gr. Είχαμε από την αρχή, Νανά, η αλήθεια είναι αυτό, την πληροφόρηση ότι ο τραυματισμός ο οποίος έχει υποστεί στο πόδι του είναι αρκετά βαρύς. Αλλά δεν περιμέναμε όμως ότι η εξέλιξη θα είναι τόσο άσχημη για τον ίδιο, τόσο δυσάρεστη. Και κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο μετά από λίγες ώρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Αγρινίου να του παρασχεθεί φροντίδα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, δηλαδή σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έτσι έγινε, ήταν απολύτως απαραίτητη διακομιδή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρείο, όπου εκεί δυστυχώς για τον ίδιο, τους οικείους του και την οικογένειά του, υπευλήθησε ακροτηριασμό, έχασε το ένα του πόδι. Εξ αρχής είχαν εκφραστεί φόβοι για αυτό και δυστυχώς τελικά επιβεβαιώθηκε μια συμφορά που βρήκε τον άνθρωπο, ο οποίος περπατούσε στο δρόμο, περπατούσε αμέριμνος, προσπάθησε να περάσει το δρόμο απέναντι, να διασχίσει κάθετα το δρόμο και παρασύρθηκε από τον δικυκλιστή. Να πω, Νανά, εγώ να προσθέσω κάτι άλλο, ότι προφανέστατα η δικογραφία που είχε σχηματιστεί αρχικά σε βάρος του οδηγού δικύκλου πλέον αλλάζει και έχουμε αναβάθμιση κατηγορίας, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη ακροτηριασμό, έτσι. Είναι πιο βαριά πλέον η κατηγορία που θα έχει να αντιμετωπίσει στη δίκη, η οποία θα γίνει τους επόμενους μήνες.
0: Βέβαια, γιατί είχαμε αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πού να το φανταστεί ο άνθρωπος, φεύγοντας αμέριμνος το πρωί από το σπίτι του, ότι μια βόλτα, έτσι, σε εκείνο το σημείο θα έχει τέτοια έτσι πολύ δυσάρεστη κατάληξη. Και μιας και αναφέρθηκες και τις ταχύτητες που αναπτύσσουν εκεί στην συγκεκριμένη οδό, στην οδό Κατράκη, λέγαμε και στην Εθνική Αντιστάσεως ότι έχουμε τα προβλήματα. Παρότι έχουν γίνει τα roundabout εκεί στην περιοχή και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα τι χρειάζεται επιπλέον, μια διαφορετική κυκλοφοριακή μελέτη χρειάζεται βέβαια. Έτσι έχουμε και ευθύνη και εμείς οι οδηγοί. Πολύ έτσι μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, σε ένα άλλο θέμα που επίσης έχει πάρα πολύ έτσι παρασκήνιο. Ένα αποκλειστικό θέμα του Tempo σχετικά με κάποιους αγοραστές αυτοκινήτων που έφυγαν, λέει, και να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και βρέθηκαν αντιμέτωποι και μάλιστα έχασαν και κάποια χρήματα, αν δεν κάνω λάθος. Τι υπόθεση είναι αυτή?
1: Είναι πραγματικά μια απίστευτη υπόθεση. Εδώ είχαμε και απάτη, ναι, και ληστεία. Όλα τα έπαθαν οι τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο. Έτσι στην κυριολεξία πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Είχαμε το περιστατικό αυτό λοιπόν προχθές, όταν τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο είχαν κανονίσει με έναν άνδρα από το Αιγαίο να μεταβούν σε χωριό του Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Ροδοδάφνη του Αιγαίου για την αγοραπολισία αυτοκίνητου, να αγοράσουν αυτοκίνητο κατόπιν συμφωνίας και προσυνεννόησης σε συγκεκριμένη τιμή, να αγοράσουν το αυτοκίνητο από την περιοχή του Αιγαίου και τα χρήματα να δοθούν χέρι με χέρι. Μετέβησαν πράγματι οι τρεις Ζακυνθινοί στην Ροδοδάφνη. Εκεί, σύμφωνα λοιπόν με όσα κατήγγειλαν στις αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρωμά, ο οποίος και είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος. Η συμφωνία, να πούμε, φέρεται να είχε κλείσει έναντι του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 27.000 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, δηλαδή οι τρεις που δίνουν τα χρήματα, τι έκανε ο δράστης? Έβγαλε πιστόλι, τους απείλησε, υπό την απειλή όπλου τους πήρε τα χρήματα και πήρε και το αυτοκίνητο νανά που επρόκειτο να πουλήσει και εξαφανίστηκε, έφυγε από την περιοχή ασφαλώς και έχει σημάνει συναγερμούς στην αστυνομία. Έχουν δοθεί περιγραφές, έχουν ανοίξει κάμερες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, γιατί εδώ μιλάμε και για μια πολύ μεγάλη απάτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι έφυγαν από τη Ζάκυνθο για να πάρουν αυτοκίνητο και έχασαν 27.000 ευρώ, αλλά και για βαρύ περιστατικό, γιατί βγήκε όπλο, είναι ένοπλη ληστεία, έτσι.
0: Ναι, απίστευτες καταστάσεις. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θεματολογία, πάμε λίγο στην κτηνοτροφία που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχουν πάψει δηλαδή τα προβλήματα, αλλά απλά τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεχυλήσει το ποτήρι της αγανάκτης κάποιων ανθρώπων και δι' αυτών που ασχολούνται και κοπιάζουν και συνεχίζουν έτσι να ασχολούνται παρά τα προβλήματα με την κτηνοτροφία. Με το σύνθημα λοιπόν κάτω τα χέρια από την κτηνοτροφία, δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλήρισμα των κοπαδιών και τον αφανισμό των βιοπαλαιωστών κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι και της περιοχής μας, γιατί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουμε κινητοποιήσεις, προχωρούν σε κινητοποίηση στο Αγρίνιο. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 η ώρα το πρωί στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σπύρος Κοτοπούλης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετσολοακαρνανίας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για αυτή την κινητοποίηση. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που ξέραμε, ξέρω εγώ, μέχρι χθες? Έχουν ανακύψει κάποια καινούργια που έδωσαν την αφορμή, θα λέγαμε, για την αυριανή κινητοποίηση?
1: Δεν είναι απλώς μια αφορμή, είναι αιτία πολέμου πραγματικά, όπως το γράφουμε στην ανακοίνωση, έτσι ακριβώς είναι. Η κυβέρνηση λοιπόν με εγκύκλιο που έφερε την 1η του Οκτώβρη αναφέρει ρητά ότι θα γίνονται οροθετικοί έλεγχοι σε 9 περιφέρειες όπου υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, θα παίρνονται αίματα από κτηνιάτρους, θα πηγαίνουν στα εργαστήρια και αν βρεθούν αντισώματα ευλογιάς στο αίμα των υγροπροβάτων, αυτόματα θα θανατώνεται και το κοπάδι. Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη που αν εφαρμοστεί, ακόμα και τα ζώα είναι υγιέστατα, δεν έχουν σημάδια δηλαδή που να δείχνουν ότι υπάρχει ευλογιά στο κοπάδι, ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση ο κτηνοτρόφος να έχει εμβολιάσει παράνομα ή νόμιμα όπως λέμε εμείς, δεν έχει σημασία από αυτό, θα διώκεται, θα θανατώνεται το κοπάδι. Και μάλιστα αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραν το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς λέμε ότι αυτό θα είναι και η χαριστική βολή για τους κτηνοτρόφους.
0: Τι εικόνα έχουμε εδώ, κύριε Κοτοπούλη, στην Ετωλοκαρνανία από τότε που ξεκίνησε έτσι το συγκεκριμένο πρόβλημα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαντάζομαι έτσι τα έχετε κάποια στοιχεία να παρουσιάσετε μέσα από την εκπομπή μας, πόσες είναι αυτές οι κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη απώλεια και πάρα πολύ μεγάλη πληγή, τόσο που να βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατάρρευση ή και κάποιες μπορεί να έχουν καταρρεύσει εντελώς οικονομικά κάποιες οικογένειες, και θέλω να μου πείτε αν έχουν στηριχθεί, γιατί ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις, ότι θα πάρουν πάλι τα χρήματά τους για να μπορέσουν εν πάση περιπτώσει να ξαναφτιάξουν τις μονάδες τους και να αναπληρώσουν ό,τι χάθηκε, κύριε Κοτοπούλη.
1: Δεν πανελλαδικά έχουν πάνω από 2.500 εκτροφές, έχουν θανατωθεί τα ζώα, μιλάμε για ζώα 500.000 και άνω τον αριθμό που έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς της Πανόλης και, και του αυθόδη πυρετού. Άρα λοιπόν, αν εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο, μιλάμε ότι θα θανατωθούν ακόμα περισσότερα ζώα. Ο στόχος τους είναι να φτάσουν το 1.000.000 ζώα θανατωθέντα, να τελειώνουν μια και καλή με τους μικρομεσαίους βιοπαλαιστές και κτηνοτρόφους. Άλλωστε, αυτό που είπε πριν ένα μήνα ο κύριος υπουργός, ο κύριος Σχοινάς, είναι χαρακτηριστικό για το τι θέλουν να κάνουν με τους κτηνοτρόφους, με την κτηνοτροφία. Είπε ξεκάθαρα λοιπόν ότι αυτή η κτηνοτροφία που ξέρουμε μέχρι τώρα πρέπει να την ξεχάσουμε, πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες, τεράστιες μονάδες, μονάδες των 5 και των 10.000 ζώων. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ποιος θα κάνει αυτές τις μονάδες, σίγουρα όχι οι κτηνοτρόφοι που δίνουν μάχη για την επιβίωση εξαιτίας του μεγάλου κόστου παραγωγής αλλά και των συνεπειών της ευλογιάς. Δεν έχουν δώσει ακόμα τα χρήματα αυτά που μας είχαν υποσχεθεί από τα μπλόκα, τα 80 εκατομμύρια που είναι για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων για να πάρουμε ζωοτροφές, αφού τα ζώα είναι έγκλειστα εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού έχουμε ακόμα κρούσματα στην Ατωλοκαρνανία. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση πρέπει να υπάρχει την ανάλογη απάντηση. Και μια απάντηση ότι δεν θα δεχτούμε να γίνει κανένας έλεγχος οροθετικός, δηλαδή αφορμή για να θανατωθούν ζώα υγιέστατα και στο νομό Ατωλοκαρνανίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, θα είναι η παράσταση διαμαρτυρίας που θα κάνουμε την Πέμπτη στις 11 η ώρα το πρωί στο κτηνιατρίο εδώ του Αγρινίου, και για να συμπαρασταθούμε από τη μια πλευρά στους κτηνιάτρους, οι οποίοι δίνουν πραγματικά αγώνα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πάνω από 2 χρόνια, για να στηρίξουν την ελληνική κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους, αφού είναι υποστηλεχωμένες υπηρεσίες και ένα σωρό άλλα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και για να πούμε, να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση να το πάρει πάλι πίσω την εγκύκλιο και ανταυτού να μπει μπροστά ο μαζικός καθολικός πλέον εμβολιασμός, αφού δεν δέχτηκαν την πρόταση που είχαμε κάνει εξ αρχής εδώ και 3 χρόνια, mm-hmm. ότι θα έπρεπε να γίνει εμβολιασμός, να μπει σε καραντίνα στα 5 χιλιόμετρα ο Εύρος, να γίνει εμβολιασμός στα κουπάδια που είναι γύρω, ούτως ώστε να σωθούν τα ζώα. Και ξέρετε τι μας λέγανε τότε, mm-hmm. ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, θα χάσουν οι βιομήχανοι αγορές τις φέτες και τα λοιπά. Άρα λοιπόν για να σωθούν οι βιομήχανοι και το ΠΟΠ σε εισαγωγικά, θα πρέπει να καταστραφεί η κτηνοτροφία.
0: Ναι. Και βάζετε φυσικά...
1: Και να δώσω μια απάντηση, το αν υπάρχει εμβόλιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ρουμανία εμβολιάζει με εγκεκριμένο εμβόλιο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Το ίδιο έχει κάνει και η Κύπρος και έσωσε τα κοπάδια και σώθηκε και το ΠΟΠ, το χαλούμε για τον αφόδη πυρετό. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αν η διαχείριση ήταν εγκληματική από πλευράς κυβέρνησης και προσπαθεί ακόμα να δώσει τη χαριστική βολή προτάσσοντας τον οροθετικό έλεγχο.
0: Ναι, και βεβαίως κύριε Κοτοπούλη βάζεται και μια σειρά άλλων ζητημάτων, έτσι, τα οποία δίνεται μετά την κινητοποίηση, φαντάζομαι, μια ακόμη διορία στο αρμόδιο Υπουργείο και στην κυβέρνηση να επιλύσει αυτού του είδους τα ζητήματα. Σε διαφορετική περίπτωση έτσι θα επανέλθετε με κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα κύριε Κοτοπούλη, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ξεκινούν και στην Ήπειρο οι ορολογικοί έλεγχοι για την ευλογιά των εγωπροβάτων στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης που εφαρμόζεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Συνολικά θα ελεγχθούν 153 εκτροφές από 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Από κάθε εκτροφή προβλέπεται η λήψη δειγμάτων αίματος από 15 ζώα προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία αντισωμάτων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στην Ήπειρο, ενώ τα δείγματα θα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση δε θετικών ή αμφίβολων αποτελεσμάτων, τα δείγματα θα αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για περαιτέρω έλεγχο, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες υπογραμμίζουν τη σημασία της συστηματικής επιτήρησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα και για την κτηνοτροφία της Ηπείρου. Λοιπόν, η Ένωση Αγρινίου ενισχύει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό της και αναζητά γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για πλήρη απασχόληση με πιστοποίηση γεωργικού συμβούλου, απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αγρινίου, πτυχίο γεωπόνου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εγγραφή στο Μητρό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πιστοποίηση ως γεωργικό σύμβουλος και εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρό του Ελγό Δήμητρα, και η θέση απασχόλησης είναι για πλήρη, με μισθό και ασφαλιστική κάλυψη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από την Ένωση ή να στέλνετε, εν πάση περιπτώσει, στο βιογραφικό σας. Δείτε λεπτομέρειες στο agrinio-site.gr.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στη διακοπή, να σας πούμε ότι πρέπει να μείνετε και σήμερα μαζί μας μέχρι τις 10. Έχουμε ακόμη αρκετά θέματα να παρουσιάσουμε. Θα σταθούμε λίγο σε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη διοργάνωση, μια μεγάλη έκθεση Αργυρό Χρυσοχοΐας, που ναι μεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά συμμετέχουν έμποροι από όλη την Ελλάδα και εδώ από τη Δυτική Ελλάδα, την Ατωλοκαρνανία, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά. Να δούμε λίγο και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Τράπεζα Ηπείρου, όπου περνά πλέον σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα, και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου το κάνει εδώ στο Αγρίνιο. Το υποκατάστημα ετοιμάζεται, γίνονται οι απαραίτητες εργασίες και σε λίγες μέρες θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό και ειδικότερα και στους επιχειρηματίες και επαγγελματίες εδώ της περιοχής. Το υποκατάστημα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρινίου. Λοιπόν, αν ψάχνετε για αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση ή τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα γραφεία είναι στην οδό Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 2641-3018-91. Μαζί μας βεβαίως και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Αποκτάτε εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτικής, Νοδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18, στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-0-24049 και 26787. Τώρα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτικής σε νέο χώρο και στην Αθήνα, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας και τα γνωστά πλέον υποδήματα, έτσι, Παντελίδης, Παπαστράτου 31.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 32 λεπτά και σκακίρι μετά τις 9 εδώ είμαστε. Περάσαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας και έχετε πάρα πολλούς λόγους να μείνετε μαζί μας. Έτσι, πάμε να ασχοληθούμε με ένα πολύ ωραίο θέμα. Ενδιαφέρει και πολύ Χρυσοχοΐα εδώ στο Αγρίνιο και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα που μας ακούνε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πάρουν μέρος σε αυτή την έκθεση. Η Κόσμημα 2026 μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη χρονιά σε σημείο αναφοράς για τον κόσμο του κοσμήματος, της ορολογοποιίας, της αργυροχρυσοχοΐας. Η καθιερωμένη αυτή επαγγελματική έκθεση Κόσμημα της ΔΕΘ Χελέξπο στα περίπτερα 8, 9 και 10 αναδεικνύει την ελληνική δημιουργία και παραγωγή, παρουσιάζει βεβαίως τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και φέρνει σε επαφή κατασκευαστές, εμπόρους, σχεδιαστές και επαγγελματίες όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και τα Βαλκάνια. Χρυσά και ασημένια λοιπόν κοσμήματα, πολύτιμη λίθη, εξοπλισμός, ρολόγια, πρώτες ύλες, συσκευασίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες συνθέτουν έτσι ένα ολοκληρωμένο εκθεσιακό περιβάλλον σχεδιασμένο για νέες συνεργασίες, εμπορικές συμφωνίες και ουσιαστική ενημέρωση του κλάδου. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το μοναδικό, το σημειώνω, εκθεσιακό γεγονός στη Βόρεια Ελλάδα για τους επαγγελματίες της αργυροχρυσοχοΐας, το οποίο μάλιστα πραγματοποιείται ετησίως από το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως η έκθεση αυτή Κόσμημα αναδεικνύει την εγχώρια δημιουργία και παραγωγή, παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες τάσεις στην αγορά κοσμημάτων, ρολογιών και συσκευασίας. Αλλά μην τα λέω εγώ, να δούμε, θα μας πει ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχών, Κοσμημάτων, Ορολογοπολών. Έτσι, ατέλειωτος ο τίτλος σας, κύριε Καλπακίδη. Πέτρο, καλή σας μέρα από Αγρίνιο. Καλημέρα στην αγαπημένη μου, έτσι, Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρόπου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν πολύ ωραίο καιρό σήμερα εδώ. Και είμαστε αναμονή της Κόσμημα, όπως το περιγράψατε προηγουμένως. Και καλημέρα βέβαια και στους εκλεκτούς ακροατές σας.
0: Ναι, ναι. Γιατί θα έρθουν και από εδώ, από την Ετωλοκαρνανία. Έρχονται, κύριε Καλπακίδη, έρχονται, φαντάζομαι, έτσι.
1: Έρχονται, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα φέτος τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αύξηση των εκθετών, αλλά και υπάρχει και προσδοκία ότι θα έχουμε και αύξηση των επισκεπτών. Να πούμε ότι είναι δύο τα εκθεσιακά γεγονότα του κλάδου μας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, από τη δεκαετία του 80-86 συγκεκριμένα, και φυσικά και ένα και μια μεγαλύτερη ακόμα έκθεση λόγω του ότι γίνεται στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: η Athens International Jewelry Show, η οποία γίνεται στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει τη δυναμική του κλάδου μας, γιατί όταν άλλοι κλάδοι έχουν μία έκθεση ανά δύο χρόνια, εμείς έχουμε δύο εκθέσεις μέσα στον ίδιο χρόνο.
0: Ναι, αυτό και μάλιστα αρκετά χρόνια, από το 86 νομίζω, αυτές είναι οι πληροφορίες. Γίνεται συνεχώς, έτσι.
1: Ναι, γίνεται ανελειπώς. Βέβαια,
0: στην
1: περίοδο του COVID υπήρξε μία διακοπή για ένα χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχε γίνει λόγω της πανδημίας. Από εκεί και πέρα όμως, και μάλιστα θα σας πω ότι την επόμενη χρονιά μετά το COVID είχε, επειδή υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, είχε ξεκινήσει να λειτουργεί με 12 εκθέτες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εκείνη τι ήταν οι ζωφερές εκείνες εποχές.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, ο κλάδος τη στήριξη, οι συνάδελφοι επιχειρηματίες τη στήριξαν, που θα μπορούσε να κλείσει με 12 εκθέτες σίγουρα. Κανείς δεν τολμά, κανείς εκθεσιακή προσφορά δεν τολμά να το κάνει. Η τότε διοίκηση της έκθεσης, η οποία έβλεπε και πάρα πολύ μπροστά και είχε και ένα επιχειρηματικό πνεύμα, τη διατήρησε σε συνεργασία βέβαια με τον κλάδο και ξαναπήρε τα πάνω της. Η έκθεση και σήμερα κοντεύει να έχει κοντά στους 100 εκθέτες.
0: Ναι, κατά γενική ομολογία, κύριε Καλπακίδη, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή, τι εικόνα θα μεταφέρουν ή μεταφέρουν κάθε χρόνο οι επαγγελματίες στην έκθεση? Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι, υπάρχει αισιοδοξία γενικότερα για την αγορά ή ο κλάδος έτσι εξακολουθεί να πιέζεται? Και βεβαίως, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής, δηλαδή πόσο έχει επηρεαστεί κατά τη δική σας άποψη η ελληνική αργυροχρυσοχοΐα?
1: Ναι, όπως πολύ σωστά το λέτε, έχουμε επηρεαστεί και εμείς, όπως και όλοι οι κλάδοι, λόγω των γεγονότων των γεωπολιτικών, αλλά θα έλεγα δυστυχώς και κάποιων καταστάσεων, οι οποίες έχουν την αφετηρία τους εντός της επικράτειας.
0: Ναι.
1: Η ενέργεια είναι αυτή η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, οι γεωπολιτικές καταστάσεις, όπως σας είπα, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα η πρώτη ύλη την οποία χρησιμοποιούμε, που τυχαίνει να είναι το άργυρος και το ασίμι δηλαδή και ο χρυσός, να έχουν εκτοξευθεί σε τεράστια, έτσι, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί που κοιτούσα τους γενικούς πίνακες, η τιμή του χρυσού ανά κιλό είναι στα 119-120.000 το κιλό. Και του ασημίου είναι στα 1.800 ευρώ. Όταν πότε, όταν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο χρυσός είχε 30.000 ευρώ. Δηλαδή πριν από 4 χρόνια, πόσο ήταν, 4-5 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφυκτικό. Να προσθέσουμε δε ή την απαξίωση και τη μείωση του εισοδήματος, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες οι οποίες είναι δύσκολες για το χώρο μας. Και όχι μόνο φυσικά και για πολλούς άλλους κλάδους, αλλά μιλάμε για εμάς.
0: Ναι. Βέβαια, παρόλα τα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κόσμο στην Ελλάδα έχει μια ισχυρή παράδοση και μια τεχνογνωσία. Μπορεί σήμερα η ελληνική παραγωγή να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα προϊόντα, και θέλω να μου πείτε αν σταδιακά η χώρα μας χάνει κάποιους τεχνίτες. Δηλαδή, θέλω να πω αν υπάρχει και πρόβλημα έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι το ελληνικό κόσμο υπερέχει των ξένων. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους ξένους, ισχύει το αντίστροφο. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί ξένοι οίκοι αντιγράφουν τα ελληνικά σχέδια. Κυρία Θεοδωροπούλου, ζούμε σε έναν πολύ έτσι όμορφο και τυχερό χώρο στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Εδώ έχουμε άπειρες πηγές έμπνευσης και καλλιτεχνικής σύλληψης. Εδώ έχουν γεννηθεί πολλά σχέδια από την αρχαιότητα, περνάμε στο Βυζάντιο και φτάνουμε στην νεότερη ιστορία. Επίσης έχουμε εξαιρετικά χέρια τεχνητών. Αυτό που ενδεχομένως λείπει από την ελληνική αγροσοχολία είναι το επώνυμο κόσμο. Ναι. Όλες οι επιχείρησες, ή αν να μην πω όλες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν αυτή, ξέρετε, την οικογενειακή δυναμική. Αυτό λοιπόν που λείπει σε εμάς είναι το brand. Και ίσως εδώ θα έπρεπε να έχουμε την βοήθεια της πολιτείας, που δυστυχώς θα πω.
0: Πώς μπορεί να βοηθήσει, κύριε Καλπακίδη, πώς μπορεί να βοηθήσει στον τομέα αυτό η πολιτεία?
1: Πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία στο τομέα αυτό? Η πολιτεία στο τομέα αυτό θα πρέπει να χαράξει μια στρατηγική εξαγωγών, η οποία να στηρίζεται όχι στον όγκο των επιχειρήσεων όπως είναι μέχρι τώρα. Ξέρετε, βγαίνει η πολιτεία αυτή τη στιγμή και λέει: ξέρετε, θα βοηθήσουμε τις αγωγικές επιχειρήσεις, και στο μυαλό της έχει κάποιες μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων, κλείνει των χρυσοχών, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Και με αυτή τη στρατηγική τους βοηθά, και η οποία δεν είναι κακή. Ναι. Αλλά σε εμάς πρέπει να είναι πιο ευέλικτη αυτή η στρατηγική. Εμείς, ο Οργανισμός Πρόωθησης Εξαγωγών θα πρέπει να κάνει πιο στοχευμένες κινήσεις. Δηλαδή να εντοπίσει τις αγορές, να μας πιάσει, παραστατικά το λέω αυτό, να μας πάρει από το χεράκι και να μας πάγει και να μας πει: ξέρετε, εσείς έχετε τα προϊόντα, εγώ έχω τους διάβλους επικοινωνίας. Εμείς δεν είμαστε μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να έχουμε τμήματα εξαγωγών, όπως έχει μια μεγάλη Ινοπία ενδεχομένως, στοιχείο του παράδειγμα, ή μια μεγάλη εταιρεία κατασκευής επίπλων ή δεν ξέρω τι άλλο έχει. Εμείς είμαστε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που κυρίως την ενέργειά μας την αναλώνουμε στο να δημιουργούμε τεχνουργήματα. Δεν έχουμε τμήματα εξαγωγών. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει η πολιτεία και με στοχευμένες ενέργειες να μας φέρει σε επαφή με τις ξένες αγορές.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Να σταθούμε λίγο και στα προβλήματα.
1: Εδώ είναι που βοηθάνε οι εκθέσεις, έτσι, οι δύο εκθέσεις.
0: Ναι,
1: που
0: βέβαια, έτσι, βέβαια, είναι δεδομένο.
1: Είναι και οι δύο εκθέσεις.
0: Ναι, ναι, είναι δεδομένο. Να σταθούμε λίγο και να δούμε, κύριε Καλπακίδη, τι άλλα προβλήματα υπάρχουν. Ξέρω, έτσι, ένα γκάθι, θα έλεγα, έτσι, στο κλάδο σας, είναι και ο φόρος πολυτελείας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Αχ, κυρία Θεοδωροπούλου, αυτό είναι όντως ένα αγκάθι. Είναι ένας φόρος μνημονιακό κατάλοιπο. Ναι. Έχει επιβληθεί από το 2010. Τότε, εντάξει, είχε επιβληθεί σε πολλά προϊόντα, δεν αντιδράσαμε, δεν μιλήσαμε τότε. Ξέρετε, φανταστείτε, ελάτε λίγο τότε με τη σκέψη να πάμε στο 2010, θυμάστε τι γινόταν. Ναι. Όλοι να βάλουμε πλάτη. Κλειστήκαμε από την τότε πολιτεία, από το τότε κράτος, κρατική ηγεσία, να βάλουμε πλάτη και βάλαμε. Αλλά προϊόντες του χρόνου, πολλά από τα προϊόντα που, στα οποία έχει επιβληθεί αυτός ο φόρος, απαλλάχθηκαν στην πορεία του χρόνου. Ναι. Σε εμάς έχει μείνει. Είναι ένα 10% φόρος, είναι ο ειδικός φόρος πολυτελείας, είναι 10% για και επιβάλλεται σε προϊόντα κοσμήματος άνω των 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Σήμερα, με δεδομένο το ότι ένα κιλό χρυσό ή ένα γραμμάριο, να το πω καλύτερα, χρυσού έχει 120 ευρώ, ξέρετε, ένα αντικείμενο, ένα τεχνούργημα να αγγίξει τα 1.000 ευρώ, είναι, θέλει 3-4 γραμμάρια, δηλαδή τίποτα.
2: Ναι, και, σωστά.
1: Δηλαδή τα απλά κοσμηματάκια επιβαρύνονται με 10% επιπλέον φόρους πολυτελείας. Όταν στις γειτονικές μας χώρες δεν υπάρχει αυτός ο φόρος. Αυτός λοιπόν ο φόρος πλέον έχει γίνει αντιαναπτυξιακός. Είναι, καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνίσιμα σε σχέση με τα ξένα προϊόντα.
2: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Και το χειρότερο, έχω πληροφορίες σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχω πληροφορίες από πρόεδρους των τοπικών συλλόγων που έχουμε στην ΚΟ, στη Ρόδο, στη Μυτιλήνη.
2: Οι οποίες τι λένε?
1: Οι οποίες λένε το εξής, ότι οι τουρίστες παίρνουν αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, τα οποία, ξέρετε, κάνουν ταξίδια, μεταβαίνουν στην απέναντι ακτή, στη Μικρασιατική ακτή, και τους λένε ξεναγιώτη, ξέρετε, ψωνίστε κοσμήματα από την Τουρκία γιατί δεν έχουν το φόρο πολυτελείας.
2: Ναι.
1: Οπότε εμείς χάνουμε τα έσοδα από ένα προϊόν, από το κόσμο δηλαδή, που είναι ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο το κερδίζουν δυστυχώς οι γείτονές μας και οι ανταγωνιστές μας.
2: Ναι.
1: Αυτά
2: ναι.
1: τα έχουμε θέσει εμείς στους αρμόδιους φορείς, αρμόδια υπουργεία. Λέω ότι μας λένε ότι έχουμε δίκιο, αλλά τελικά κανένας δεν αναλαμβάνει να γίνει ο επισπεύων ώστε να καταργηθεί, ώστε να απαλληφθεί αυτός ο περιβόητος φόρος πολυτελείας, ο οποίος έχει μείνει μόνο στα κοσμήματα και σε πολύ ακριβά αυτοκίνητα.
2: Ναι, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Βέβαια, ναι. διαρωτάτε κανείς. Είναι είδος πολυτελείας ένα ζευγάρι βέρες που θέλει να παντρευτεί ένα ζευγάρι για να κάνει και την οικογένειά του? Γιατί, ξέρετε, τον τελευταίο καιρό πολλής λόγος γίνεται και για το δημογραφικό. Πώς δηλαδή θα βοηθήσουμε τα νέα τα ζευγάρια? Είναι είδος πολυτελείας ένα σταυρός χρυσός να βάλει κάποιος να νόσει ένα παιδάκι στο μαντρί του Θεού? Είναι είδος πολυτελείας, θεωρούνται αυτά? Είναι είδος πολυτελείας ένα δαχτυλίδι ώστε να γίνει ένας αραβώνας? Δεν νομίζω ότι αυτά είναι πολυτέλεια.
2: Ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί να το. Θεωρείτε, κύριε Καλπακίδη, ότι μπορεί να το επανεξετάσει η κυβέρνηση, ή πλέον είναι παγιωμένη, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό? Εσείς, από όσο ξέρω, συνεχίζετε και παλεύετε και το βάζετε, το ξαναβάζετε το συγκεκριμένο ζήτημα, και πολύ καλά κάνετε, βέβαια.
1: Αυτό το θέμα το θέτουμε συνεχώς.
2: Δεν το συζητώ.
1: Οι προθέσεις, τέλος πάντων, εν πάση των κυβερνητικών παραγόντων, λένε ότι ναι, έχετε δίκιο από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως σας είπα, δεν βρίσκεται και κάποιος επισπεύων να το προτείνει και να το αναλάβει, να προβλήσει την κατάργησή του, την απαλήφή του.
2: Ναι, βέβαια. Διότι αυτό δημιουργεί και άλλα πολλά, βεβαίως, έτσι, και ένα εμπόδιο στο να γίνει η ελληνική αργυροχρυσοχοΐα, θα μπορούσα να πω εγώ, πιο εξωστρεφής, δηλαδή να υπάρχουν δυνατότητες για περισσότερες εξαγωγές προς τα Βαλκάνια και όχι μόνο.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί στην έκθεση μετέχουν και.
1: Το 50% των εξαγωγών, το 50% της παραγωγής των ελληνικών κοσμημάτων κατευθύνεται στο εξωτερικό μέσω του τουρισμού.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το κόσμημα όχι μόνο είναι οικονομικό στοιχείο για τη χώρα μας, αλλά αποτελεί και έναν, θα έλεγα, και έναν κήρυκα πολιτισμού. Γιατί, ξέρετε, πάνω στο κόσμημα αποτυπώνεται και ο πολιτισμός και η κουλτούρα της πατρίδας μας.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ, κύριε Καλπακίδη, να ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτή την έκθεση και δεν ξέρω και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε εδώ και στους συναδέλφους σας που σας ακούνε στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια, νησιά, και για αυτή την έκθεση, αλλά και γενικότερα.
1: Εντάξει. Την Ήπειρο, τώρα αναφέρατε την Ήπειρο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ήπειρος, με πολύ συντονισμένες προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας εκεί, με το Πανεπιστήμιο, με το Δήμο, με το Επιμελητήριο, αλλά θα έλεγα και με τον τοπικό σύλλογο που έχουμε εκεί, το. Ο κυρίου Ζερβού, που είναι συνάδελφος και πρόεδρος και του τοπικού συλλόγου των Χρυσοχών.
2: Ναι.
1: Ξέρετε, αναγνωρίστηκε η Γιαννιώτικη Αργυροτεχνία και έχει μπει στο ευρετήριο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Ο Μάιος είναι μήνας της Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας.
2: Ναι.
1: Αυτά τα γεγονότα, αυτές οι ενέργειες, βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάρρηξη της ελληνικής της τέχνης της ελληνικής κοσματοποίησης.
2: Ευτυχώς υπάρχουν έτσι και πάρα πολλοί
1: αυτό που όμως θέλω να πω, να απευθυνθώ στους ακροατές σας και να πω ότι όταν πρόκειται να αγοράσουν, να προβούν σε αγορές κοσμημάτων, να επιλέγουν κοσμήματα Ελλήνων δημιουργών, έτσι ενισχύουμε την τοπική οικονομία, ενισχύουμε την εθνική οικονομία, τα οποία βέβαια ελληνικά κοσμήματα δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα ξένα. Και φυσικά να επιλέγουν καταστήματα που είναι μέλη συλλόγων μας.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία κύριε Καλπακίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί. Εξάλλου ξέρετε είναι αγαπημένη πολύ η Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις επόμενες μέρες και εδώ στο Αγρίνιο. Για παράδειγμα, αυτές οι πολύ πολύ ωραίες δράσεις, αυτή η εκστρατεία Pink The City, ξεκινά από σήμερα, τις δράσεις Τετάρτη. Στις 4 η ώρα θα βρίσκονται στο κτήμα Πιθάρι της λίμνης Τρεχονίδας. Θα έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή μας, θα τη φιλοξενήσουμε την αντιδήμαρχο Αγρινίου, την Γεωργία Τιμπόκα, να δούμε και τις επόμενες μέρες έτσι, τι δράσεις προετοιμάζονται εδώ στο Αγρίνιο. Είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικές. Θα γίνει και ένας πολύ ωραίος, που γίνεται για κάθε χρόνο, ένας συμβολικός περίπατος κατά του καρκίνου του μαστού. Θα περάσουμε και εδώ από το Αγρίνιο μηνύματα πρόληψης για την και έγκαιρης φυσικά διάγνωσης και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν έτσι πάρα πολλές γυναίκες. Λοιπόν, έχουμε και δράση για την ψυχική υγεία στον πεζόδρομο της Βότση. Με ένα μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και κατά του στίγματος, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου και οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Αργό και Ηρίδα βγαίνουν στην κοινότητα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου. Και η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, στον πεζόδρομο της Βότσης, στο Αγρίνιο, έξω από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από την ψυχική υγεία, να ενημερωθούν οι πολίτες και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Ενώ παράλληλα η πρωτοβουλία επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας, αλλά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που εξακολουθούν να συνοδεύουν ζητήματα ψυχικής υγείας. Το μήνυμα της δράσης είναι σαφές, η ψυχική υγεία αφορά όλους και η ενημέρωση αποτελεί βασικό βήμα για μια κοινωνία με περισσότερη κατανόηση, αποδοχή και στήριξη βεβαίως. Η τράπεζα Πειραιώς, που σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της, η τράπεζα Ηπείρου μάλλον, η τράπεζα Ηπείρου, όχι η τράπεζα Πειραιώς, η τράπεζα Ηπείρου, αυτή είναι που ανοίγει τις πύλες στο κοινό, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου σε λίγες ημέρες, και μάλιστα η τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Και το πρώτο βήμα λοιπόν γίνεται στο Αγρίνιο σε λίγες μέρες, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρινίου, γιατί η ανάπτυξη, λέει η τράπεζα Ηπείρου, δεν είναι μόνο ένας προορισμός, είναι μια διαδρομή που ξεκινά από τον τόπο μας και κοιτάζει το μέλλον. Τράπεζα Ηπείρου, από την Ήπειρο με βλέμμα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αν ψάχνετε αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων, Εξοικονομώ, η Μεχάνικα Τεχνική Εταιρεία, είναι δίπλα σας με εγγύηση ποιότητας, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Τεχνική Εταιρεία Μεχάνικα, Αγίου Χριστοφόρου 5, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-3-018-91. If love's the language, let it translate before it's too late. We still have faith. Και βεβαίως ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική κοντά μας και σήμερα, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 26787. Και φυσικά ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική εκτός από το Αγρίνιο, τώρα και με παρουσία στο νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας τα καταστήματα υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το φινάλε και αυτής εδώ της εκπομπής. Κατεβάζουμε προσωρινά τα ρολιά της ενημέρωσης, θα τα ξανανοίξουμε αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Είναι Νά Θεοδωροπούλου και σήμερα στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μου και σήμερα Βασίλης Λοΐζος, Νίκος Αγγελόπουλος, Μάκης Μπουσδούνης. Στην κονσόλα του ήχου στις μουσικές επιλογές, Μοχάμεντ Μιλάντι. Και βεβαίως όλους εσάς που επικοινωνείτε καθημερινά, μας έχετε βάλει στην καρδιά σας, στα σπίτια σας, στο γραφείο σας, στο αυτοκίνητό σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη, με το ίδιο ενδιαφέρον, να αναδεικνύουμε θέματα από το Αγρίνιο για όλη την Ελλάδα. Νίκος Αγγελόπουλος σε λίγο βλέπω παίρνει θέση. Καλημέρα Νικόλα μου. Λοιπόν, και φυσικά μην παραλείπετε ενημέρωση από τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων σε επιμέλεια παρουσίαση του ένα και μοναδικού Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό υπόλοιπο γενικά της ημέρας και να αγαπάτε παρακαλώ αυστηρά όσους σας αγαπούν. Οι υπόλοιποι ούτε στη σκέψη μας. Γεια σας!
1: Energy 94,2.
2: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
3: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
4: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
5: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
6: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
7: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή.

0: Κήπος Κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η τροχέα προχωρά σε προσωρινές διακοπές της κίνησης λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη με φόντο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αναμένονται δηλώσεις. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει

0: προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην Πνίκα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους έως Περιστέρη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Προγράφονται σήμερα, αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία στη σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις, κύριε.
0: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι ο πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Λευκής Αραβίας σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένα άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Στις μεταξύ τους συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα, αλλά στη συνέντευξη τύπου σε μας γιατί μίλησε στα αγγλικά. Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και τους μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας, έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντή μου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: Θα συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολί.
0: Ποιο βολί?
2: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.
4: Energy 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Δωρεάν test drives πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κοινός στόχος Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών είναι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Συμπλήρωσε ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Telecom.gr. Telecom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Πρωτέργεια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: χρειάζεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας, τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο κατά πάσα πιθανότητα και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Αυτό δείχνει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφαιρθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
0: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάββας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια πιθανή νέα επίθεση οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
1: Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
1: δηλαδή εγώ
0: και το διατυπώνω και ως ευχή.
1: Και μάλιστα παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να εμπλεκούμε πολεμικά. Όποια δε δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας ζήτησε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Τελεία, παύλα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
1: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3-5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικό σεισμό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Και τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του EastMed. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σωστά.
1: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται, όσο δε για την άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από αποστολή στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολύ θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
0: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση, και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50, πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
0: Σωστά.
1: Πάει κόντρα στη βίβλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
1: Και το αντίστροφο. Σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
0: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
1: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
0: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
1: Από το 70, προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές μετά την ολοκλήρωση αιτίας του κ. Τραμπ. Ναι.
0: Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας...
0: Ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι σημαντικό θέμα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις, ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
1: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την υπόντηση του καλωδίου.
1: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις ΗΠΑ έχει γίνει απολύτως αντιληφτή στην Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών, αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Λοιπόν, θα ρυθμιστεί λοιπόν οι Τούρκοι. Θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέξτε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση.
0: Ναι, ενημέρωση.
1: Η εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Energy. Energy. Energy.
2: 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Χειροποίητε. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα.

0: βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις του πριν από λίγο με τον Αμερικανό ομολογό του που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διημερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στο enikos.gr. Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς

0: μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απολογείται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, που κατηγορείται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο, καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκε κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει.
1: Πώς να αποφύγω εγώ εσένα,
0: θα σώσει τον χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή.
1: Είναι 6 χρόνια αυτά τώρα που σου πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω
1: τα άλλα, άστα,
0: ξέχνα τα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είναι υπέρ μου.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω στο πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριδα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ισλανδία. Η Ισλανδία θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις ΗΠΑ, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του καθιστού διαδρόμου, είναι μια σημαντική εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά σταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να τα ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να λυθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε ένα βαθμό, και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη, εμφύλιος που ξεκινάει και πρασινιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο, ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη διακυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάς. Αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει?
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει, έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς, τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουν? Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάς στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: ξέροντας. Γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Είναι πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έστω 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακουρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 70% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, είστε πολύ έμπειρος. Δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους.
1: Δηλαδή σας ρωτώ. Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερο, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιο σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλης.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάς και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική
0: σχέση. Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον κεντρικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον κυρία Κομιζοντάκη το 2023 ή το 2019, αλλά θέλουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στο συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είναι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά, που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται δηλαδή, γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυλιωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής, και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό, και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, από τους δελφίνους τους κάνδυο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαστική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση, ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές.
3: Energy 94,2.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.
5: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
9: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
9: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Οι προκλήσεις είναι κοινές, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώπιον του ανακριτή, ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο σε Ψυχικό και Πανόρμου. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο έως Παραλία Καλαμακίου, στην Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο.

0: Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
1: Τα ζαγάρια.
0: Ο Γιώργος ο Βογιατζής, yeah. Δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
1: Έτσι είναι μεγάλο, ρίξτα. Ρίχτο ηλία που λένε.
0: Γέροι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
1: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει ότι θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
0: Ο Θεός να μας δίνει υγεία.
1: Μας δίνει υγεία.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
1: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
1: Θα σας παρακολουθήσω.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
2: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
0: Θα ακρίβεια. Δώσετε συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε.
2: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
0: Οδικό χάρτη δηλαδή.
2: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάσχετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
0: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
2: Ο Τσίπρας, αν το λέει για κύριο Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
0: Πάντως είναι,
2: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
0: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο, το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζετε, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει, γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
2: Το κέντρο έχει να κάνει
0: με εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
2: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλημέρα. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
20: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Κυρία Βόζενμπερκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπερκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα, φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης, της σύντησης και της οίκησης. Από το housing,
0: τη στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας, ας πούμε, το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου, κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι περιστά
2: θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεώνασμα, αλλά στις δαπάνες,
1: όχι, έχουμε πλεώνασμα, έχουμε υπερπλεώνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεώνασμα. 2 δις.
1: Που μπορούσε να μην ήταν 2 δις, να ήταν λιγότερο και να είναι τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν
2: όσο
1: είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπερκ, να μειώσει το ΦΠΑ 1-2 μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
2: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο
1: τώρα,
2: θα το χρησιμοποιήσει εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνος, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική, μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην ΝΙΚΑ. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
0: Κυρία Βόζενμπερκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα, τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύτηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λύθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, που στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα, θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
0: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
2: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Μην τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και κάνει παρεξήγηση.
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα έχει. Ναι, να δούμε τι θα πει όμως για τον δυτικό πολιτισμό. Έχει τοποθετηθεί και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 2026, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Interconnector, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Μπιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητες της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μου κάνετε ωραία πάσα τώρα για τις
2: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
1: Να ρωτήσω
2: δεν
1: κάτι.
2: Έχουμε, απλώς να ολοκληρώσω αυτό, να πω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με την νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά κατά την άποψή μου καμπανάκια, τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
1: Τώρα αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί, και έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα. Αρχίζει να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
2: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μόνο κομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης, για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει
3: Energy, Energy, Energy 94,2.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρί με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την

0: Πουλας. Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

Έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: πρόκειται για την περιουσία σας. Η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 18 91 και στο mekanika.gr. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Αγρινίου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας ΙΠΑ.
5: Η παρουσία του στη χώρα μας εγγυημονεί νέες κινδύνους για τους εργαζόμενους και το λαό της χώρας μας. Σε συνθήκες που η φωτιά του πολέμου φουντώνει, με το μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να τείνουν να ενωθούν. Με την εμπλοκή της Ελλάδας να βαθαίνει μέρα με τη μέρα ακόμα πιο πολύ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, δεν έρχεται για τσάι και συμπάθεια. Έρχεται να πάρει νέες δεσμεύσεις για επέκταση της συμφωνίας για τις πολεμικές αμερικονατοϊκές βάσεις και παραπέρα διευκολύνσεις σε άλλες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ.
4: Την παράσταση διαμαρτυρίας στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου αύριο 5η στις 11 το πρωί. Καλή Ομοσπονδία Αγροτικών Φυλλόγων Ετωλοκαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία αναζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Για την αυριανή κινητοποίηση μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος της ΟΑΣ Σπύρος Κοτοπούλης.
6: Πανδαδικά έχουν πάνω από 2.500 εκτροφές, έχουν θανατωθεί τα ζώα. Μιλάμε για ζώα 500.000 και άνω τον αριθμό που έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς της Πανόλης και, και του αυτόδη πυρετού. Άρα λοιπόν, αν εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο, μιλάμε ότι θα θανατωθούν ακόμα περισσότερα ζώα. Ο στόχος τους είναι να φτάσουν το 1 εκατομμύριο ζώα θανατωθέντα, να τελειώνει μια και καλή με τους μικρομεσαίους βιοπαλλεστές και κτηνοτρόφους.
4: Τη διακοπή του δρομολογίου που συνδέει το Καρπενήσι με το Αγρίνιο ανακοίνωσε το ΚΤΕΛΕ Βρυτανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και μέχρι νεωτέρα σταματούν τόσο το δρομολόγιο από το Καρπενήσι προς το Αγρίνιο, όσο και εκείνη της επιστροφής από Αγρίνιο προς Καρπενήσι. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων Ενωτική Πρωτοβουλία Γιώργο Σαμαντά και Αλλάζουμε Πλεύση Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, με αφορμή την επιστολή που έλαβε ο Δήμος σχετικά με το σχεδιασμό επέκτασης της ΕΙΔΑΠ και το ενδεχόμενο ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας σε αυτόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συνδύασε την ενημέρωση επί του περιεχομένου της επιστολής και των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το θέμα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των λιμενικών αρχών Ζακύνθου και Κυλλήνης αλλά και του λιμενικού σταθμού Αγίου Νικολάου Βολιμών επισημαίνει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ζακύνθου Ηλίας, με ανακοίνωση που απέστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, την ηγεσία του λιμενικού σώματος, τη Διεύθυνση

0: Αιγαϊκού και τους βουλευτές Ζακύνθου και Ηλίας. Η Ένωση, μετά την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων και την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υποστελέχωσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των συγκεκριμένων υπηρεσιών παραμένουν αυξημένες και μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Δύο ποδοσφαιριστές ηλικίας 38 και 39 ετών συνελήφθησαν για επεισόδιο σε βάρος διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα που έγινε την Κυριακή στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μετά την επίδειξη κόκκινης κάρτας από το διαιτητή. Οι δύο παίκτες φέρονται να τον απείλησαν και να τον εξύβρισαν, ενώ ένας από τους δύο χειροδίκησε σε βάρος του. Ο διαιτητής υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο ποδοσφαιριστών και ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με την υπόθεση πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026, καθώς και η έγκριση των όρων των ειδικών συμβάσεων χρηματοδότησης του κομίστρου των μετακινήσεων φοιτητών με αστικές συγκοινωνίες στο πλαίσιο της πράξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Αγρινίου προσκαλεί στα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας και ενθυμημάτων με τίτλο «Πρόσκοποι Αγρινίου 1945-2025, 80 χρόνια, έσω έτοιμος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Γλυπτοθήκης της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς. Σταθερή εργασία σε σύγχρονο, άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας που συνδέει την επιστημονική γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Η Ένωση Αγρινίου ενισχύει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό της και αναζητά γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για πλήρη απασχόληση με επιστοποίηση γεωργικού συμβούλου. Τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού και της Κηφισιάς θα βρεθούν αντιμέτωπα στα πρωταθλήματα της Super League το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Στο Εμιλέον θα αγωνιστούν οι ομάδες K15 στη 1.30 το μεσημέρι και οι ομάδες K17 στις 4 παρατέταρτο. Οι ομάδες K19 θα αγωνιστούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις Kicks Academy στα Σπάτα στις 5 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας όμως βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Energy.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ευχαριστώ πολύ.

0: Energy 94,2.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει.

0: εξάνυχτα,
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψισταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου σήμερα, με το στόχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα να συνοψίζεται στο τρίπτυχο ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια και με τις βαρύτατες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν πριν από λίγο στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Αμερικανός ομολογός του.
0: Το απόγευμα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ, από που θα εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης.
1: Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του κόμματος Λάος και τη σύζυγό του που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου. Το 2013 άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Διπλασιάζεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο και 32 λεπτά το λίτρο τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Τη θερινή περίοδο οι αλλιείς θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
0: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
1: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
0: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πάνω και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
1: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων. Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ?
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ των προκριματικών.

0: προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και στα του καιρού, έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότι ως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
4: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με στην ιστορία, και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
5: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα, ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία, είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα στο οποίο επίσης θα υπογράφηκε πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούβιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του ο κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε τον λόγο, το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
1: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
6: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.
1: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
7: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
8: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
7: Σύμβουλος ασφάλειας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
8: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
7: Σωστά. Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
9: Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
10: Ναι, η επιλογή της Πνίκας με φώτο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπεο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπεο, παρουσιάζοντας την όντως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην Πνίκα στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς τη με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο. Σε αντίθεση όμως με το Vance, εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
0: Η Πνίκα λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
11: 15 παραβιάσεις στο Εθνικό Εναερίο Χώρο έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN-235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβασεις των κανόνες κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχαιτησή τους.
0: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
12: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές συλλαγές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να ήταν ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό, φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματά τους στα κατάστιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. Τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπουρή. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα, τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά.
0: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μία καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
12: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος διοξοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να και ούταν με έκπληξη άκουσε ένα επιδομάδι διότι
0: ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands free.
12: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
12: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχυράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αγχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
13: Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχυράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
0: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βαρός του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
14: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Κύριος, εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
1: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
15: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
16: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές.
17: Energy 94,2.
18: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
19: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Βασιλόπουλος. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Mm-hmm. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιευτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
3: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
4: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλιείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Ξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλιείς.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών. 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές μηνύσει σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιερακού.
2: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
1: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη Λόριδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελ Αβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
5: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
1: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φθάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
6: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
4: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
7: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίδεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό, διότι οι τιμές του νερού
4: είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
7: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό, και η υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Και έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
4: κράτηση
7: αγορά του εισιτήριου. Ακριβώς.
4: Πολύ σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε, ως φαίνεται, με έναν 13χρονο, και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι, και το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμα περιστατικό, όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες, για παραμέληση υποκτήρια των ανηλίκων, και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
4: Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την εθνική Αργεντινής. Last dance, λοιπόν, για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
9: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν, την χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0. Το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πώς ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι, αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμο περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν. Οι παίχτες του Μπενίν φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασαν να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός. Ένας περήφανος Αργεντινός. Και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ του 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστε.
4: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλίας.
9: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με την Δανία, ναι, για τον Nation League, και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονο Superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρότεινε, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
4: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
9: Ο Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας Elite του UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες, θα διευθύνει το Κυριακάτικο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας, θες τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα το προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση. Θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλη Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
10: Ο καιρός.
1: Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
11: Πράγματι, η Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Αιτωλό Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως τους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλίση Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης.
13: Energy 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
14: Επιμένω.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
14: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
14: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
14: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
14: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
14: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
15: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
17: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
18: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημιακή Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη συναυλία.
1: Βέβαια, το
0: έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ από τη μέρη να σε έσβηνε.
0: Το συνέδεσε η Αναβίση, αν θυμάσαι, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό τη. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι. Ένας μασούτης είναι στην παρέα.
0: Ένας μασούτης είναι εδώ. Ένας μασούτης είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελος, για σένα που θέλεις να μπαίνεις και να βγαίνεις κερδισμένος, που δεν θέλεις να κάνεις καμία έκπτωση στην ποιότητα των πραγμάτων που αγοράζεις. Μη στεγκράνουμε μασούτης από το τόμα μας και βιολογικές επιλογές μασούτη. Είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα κάποια είναι καλύτερη από τα επώνυμα, να ξέρεις. Κάποια είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλες τιμές και φυσικά διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκαίρινο τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Μέλισσες, πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιεις μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιεις, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο
1: σου.
0: Του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκι κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, που σου ξέρεις.
1: Νομίζω με τα ωραία σου μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση το δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Έχεις συγκατοικήσει ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με πολιτή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα, περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, το παραδέχομαι. Α, τα πούμε στην πορεία.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια.
9: Περισσότερη ενέργεια
8: σε λίγο.
9: Energy.
8: Energy.
9: 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της συγκατοίκησης.
1: Ναι, ναι. Χαμός κοίτα.
0: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο έχεις δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάθεται να πλένει κάτι και λίγο. Γιατί εσύ, ας πούμε, βαριέσαι. Ή ναι. Καλός ή κακός, μπαίνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
0: Είναι σεβασμός, δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πα σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
0: Είμαι
1: στη δική μου περίπτωση.
0: Πιέζομαι.
1: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, α πούμε, η συγκατοίκηση δική μου είχε να κάνει. Ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα. Τίποτα. Όποτε ήθελα, έμπαινα, όποτε ήθελα, έβγαινα. Δεν αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα. Δεν υπήρχε κανένα.
0: Εντάξει, μιλάει για ένα πολύ open space πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Σε μια συγκατοίκηση σε ένα απλό διαμέρισμα, α πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
1: Σε ένα απλό διαμέρισμα, μέναμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
0: Όχι, το κατάλαβα.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Είμαι στο Δωρή Φέρης και επιστρέφω.

0: τα κολλασμένα.
1: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Την μεταξύ βλέπω ανεβάζουν συνέχεια ένα κάτι κλειδιά. Δεν το έχω ακούσει παιδιά το τραγούδι αυτό ακόμα. Να ξέρετε κι εγώ.
2: Ναι.
1: Μου έχουν στείλει μηνύματα ότι είναι super hit. Δεν το έχω ακούσει όμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Απόν δεν μας έχει απογοητεύσει.
2: Καθόλου.
1: Μέχρι στιγμή.
2: Απογοητεύσει. Φοβερά αστεία.
1: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένη, η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα, γιατί ήταν εξερευνήτρια. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γκράζουμε το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου μου έλεγε τι, να φας ένα χαστούκι και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η Σίδωρε η Άγκυνθε θελέγοντα.
1: Άνε μαναγιά σου.
0: Κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες. Και... αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω ακριβώς να τις δοκιμάσεις πριν να φύγει.
1: Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη έχει ξεκινήσει και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο. Γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια. Ναι. Και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια Ιωκάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια Ιωκάστη, Μαρίνα. Πάντα βάζω και ένα.
1: Που είναι μια ζευγιά. Θέλω Γεώργιε.
0: Που τη λέει, ας πούμε. Κατανοώ την ανάγκη σου να μην πας σχολείο.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει. Και οφείλω να σεβαστώ το εσωτερικό.
1: Όχι, δεν υπάρχουν σχολεία που όντω. Υπάρχουν ένα-δύο σχολεία στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι κάποια πράγματα, αρχικά ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7.
1: Δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη. Οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορείς λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και δηλαδή, καλός ή κακός, στη ζωή μας τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένας άνθρωπος επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένας χριστιανός επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή η πραγματικότητα ξεπερνάει. Εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή φτιάχνεις ανθρώπους που τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτό το τρόπο.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνουν.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στην γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Πήγε τέσσερις. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
11: Daily Couscous.
0: Energy. 94,2 FM.
11: Daily Couscous.

0: Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Νίκος
0: Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα αντίληκο κούσου είναι στην παρέα σου. Λένε ο Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη είμαστε απέναντι μικρόφωνο. Ένα Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τη εμφανίση του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχει δίκιο, αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, όχι.
0: Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας λοιπόν. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που σας κάνει ένα gentle parenting, να τα λέμε και αυτό βέβαια. Γιατί κατανοεί όλες σας τις ανάγκες. Αλλά ο Μασούτης μπορεί και να το κάνει.
0: Είναι κατανοητικός.
1: Ακριβώς, είναι κατανοητικός. Ένας Μασούτης που πάντα με τη μάσκα μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα, παιδιά, έχει και προϊόντα πατώματα. Προϊόν, μάλλον ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα, για να το πω και σωστά, να το καταλάβετε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζει. Οπότε έτσι, επειδή πλησιάζει και το Σάββατο και θα κάνετε τις αγορές της εβδομάδας, πηγαίνετε το Σάββατο, ας πούμε, να κάνετε τα ψώνια σας ή και το Σάββατο, whatever. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς και το παυλακούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Λοιπόν.
1: Bon.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Oh.
0: Θα σε πάω. Δεν θα σε πάω πολύ, πολύ μακριά.
1: Όταν λέτε θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία. 2000.
1: Το 2000. Δεν είναι και πολύ δύσκολα.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνες ή γυναίκες?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα.
1: Στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα. Και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο.
1: Να βγούμε όλοι παρέα.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Πως στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι one.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό είναι?
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βρίσκω πουθενά.
0: Το δωμάτιο, μια θηλιά. Αχ και να σου να εδώ.
1: Έχω τόσα να σου πω. Τι ωραία τραγούδι είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγούδια.

ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα της εβδομάδας, παιδιά. Έτσι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε, γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητας και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην τους αλλάζεις θέση. Τα κλειδιά σου να τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια να.
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζεις τις συνήθειές σου. Η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια.
7: Energy.
6: Energy. 94,2.
8: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Με τα UCL μας, με τα Kings, με τα
1: ναι,
0: όλα.
1: Όλα. Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω του. Της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πιστοποίηση. Για πιστοποίηση, βασικά δεν ξέρω λέτε πιστοποίηση. Διάγνωση.
0: Για ΔΕΠ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠ, αλλά δεν είναι διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχίατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, εκεί, γιατί ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά
1: να...
0: η καλύτερη...
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35,
1: Ισχύει.
0: Στα 36.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι. Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα, η καλλιπτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, για παράδειγμα, που το βλέπουμε και πάρα πολύ στο TikTok, οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορείς να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για να... μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο να τον λιγότερο. Mm. Για να μπορείς να... δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να μην βεσαι περισσότερο, μέχρι τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να μην βεσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: αυτό είναι το υποσυνείδητο. Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, κάνουμε όλα όπως πρέπει να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος ήταν ακριβώς και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι. Εγώ φεύγω, αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητά η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Αγρινίου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας ΙΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας ΙΠΑ.
6: Παρουσία

0: νοσοκομεία κτλ.
1: Παράσταση διαμαρτυρία στο τμήμα κτηνιατρική Αγρινίου αύριο 5η στις 11 το πρωί. Καλή Ομοσπονδία Αγροτικών Φυλλόγων Ετωλακαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία να ζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Για την αυριανή κινητοποίηση μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος της ΟΑΣ Σπύρος Κοτοπούλης.
2: Πανδρικά έχουν πάνω από 2.500 εκτροφές, έχουν θανατωθεί τα ζώα. Μιλάμε για ζώα 500.000 και άνω τον αριθμό που έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς της Πανόλης και, και του αυτό διπηρετού. Άρα λοιπόν, αν εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο, μιλάμε ότι θα θανατωθούν ακόμα περισσότερα ζώα. Ο στόχος τους είναι να φτάσουν το 1 εκατομμύριο ζώα θανατωθέντα, να τελειώνει μια και καλή με τους μικρομεσαίους βιοπαλλεστές και κτηνοτρόφους.
1: Τη διακοπή του δρομολογίου που συνδέει το Καρπενήσι με το Αγρίνιο ανακοίνωσε το ΚΤΕΛΕ Βρυτανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και μέχρι νεοτέρα σταματούν τόσο το δρομολόγιο από το Καρπενήσι προς το Αγρίνιο, όσο και εκείνη της επιστροφής από Αγρίνιο προς Καρπενήσι. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων Ενωτική Πρωτοβουλία Γιώργο Σαμαντά και Αλλάζουμε Πλεύση Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, με αφορμή την επιστολή που έλαβε ο Δήμος σχετικά με το σχεδιασμό επέκτασης της ΕΙΔΑΠ και το ενδεχόμενο ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας σε αυτόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συνδύασε την ενημέρωση επί του περιεχομένου της επιστολής και των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το θέμα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των λιμενικών αρχών Ζακύνθου και Κυλλήνης αλλά και του λιμενικού σταθμού Αγίου Νικολάου Βολιμών επισημαίνει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ζακύνθου Ηλίας, με ανακοίνωση που απέστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, την ηγεσία του λιμενικού σώματος, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τους βουλευτές Ζακύνθου και Ηλίας. Η Ένωση, μετά την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων και την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υποστελέχωσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των συγκεκριμένων υπηρεσιών παραμένουν αυξημένες και μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Δύο ποδοσφαιριστές ηλικίας 38 και 39 ετών συνελήφθησαν για επεισόδιο σε βάρος διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα που έγινε την Κυριακή στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μετά την επίδειξη κόκκινης κάρτας από το διαιτητή. Οι δύο παίκτες φέρονται να τον απείλησαν και να τον εξύβρισαν, ενώ ένας από τους δύο χειροδίκησε σε βάρος του. Ο διαιτητής υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο ποδοσφαιριστών και ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με την υπόθεση πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026, καθώς και η έγκριση των όρων των ειδικών συμβάσεων χρηματοδότησης του κομίστρου των μετακινήσεων φοιτητών με αστικές συγκοινωνίες στο πλαίσιο της πράξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Αγρινίου προσκαλεί στα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας και ενθυμημάτων με τίτλο «Πρόσκοποι Αγρινίου 1945-2025, 80 χρόνια, έσω έτοιμος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Γλυπτοθήκης της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς. Σταθερή εργασία σε σύγχρονο, άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας που συνδέει την επιστημονική γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Η Ένωση Αγρινίου ενισχύει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό της και αναζητά γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για πλήρη απασχόληση με επιστοποίηση γεωργικού συμβούλου. Τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού και της Κηφισιάς θα βρεθούν αντιμέτωπα στα πρωταθλήματα της Super League το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Στο Εμιλέον θα αγωνιστούν οι ομάδες K15 στη 1.30 το μεσημέρι και οι ομάδες K17 στις 4 παρατέταρτο. Οι ομάδες K19 θα αγωνιστούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις Kicks Academy στα Σπάτα στις 5 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας όμως βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.

0: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
1: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
2: Energy 94,2.
3: Energy.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

ασταμάτητα μουσική. Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της σειράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της σειράς Μητροπόλεως.
12: Όμορφος Κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
14: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
14: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
14: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
14: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
15: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
16: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
17: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
18: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
19: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
18: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
19: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
18: ΣΑΕΚ Τομή.
19: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
13: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
20: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
13: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
20: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
13: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
20: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί Όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
20: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
20: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
21: Η ώρα είναι 6:30.
22: Κάθε ώρα
21: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Ευχαριστώ πολύ.

Energy.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Miley Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα

Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2. Έλα.

0: Όμως μου λες
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Αγρινίου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας ΙΠΑ.
13: Η παρουσία του στη χώρα μας εγγυημονεί νέες κινδύνους για τους εργαζόμενους και το λαό της χώρας μας. Σε συνθήκες που η φωτιά του πολέμου φουντώνει, με το μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να τείνουν να ενωθούν, με την εμπλοκή της Ελλάδας να βαθαίνει μέρα με τη μέρα ακόμα πιο πολύ, ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΙΠΑ δεν έρχεται για τσάι και συμπάθεια. Έρχεται να πάρει νέες δεσμεύσεις για επέκταση της συμφωνίας για τις πολεμικές αμερικονατοϊκές βάσεις και παραπέρα διευκολύνσεις σε άλλες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ.
12: Την παράσταση διαμαρτυρίας στο τμήμα κτηνιατρικής Αγρινίου αύριο 5η στις 11 το πρωί. Καλή Ομοσπονδία Αγροτικών Φυλλόγων Ετωλοκαρνανίας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των οικοπροβάτων. Η Ομοσπονδία εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική των θανατώσεων ζώων, υποστηρίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες και ζητώντας την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επιπροσθέτως ότι άλλες χώρες με αναφορά στη Ρουμανία και την Κύπρο εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού, με την Ομοσπονδία αναζητά αντίστοιχη αντιμετώπιση και στην Ελλάδα. Για την αυριανή κινητοποίηση μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανάθεο Δωροπούλου ο πρόεδρος της ΟΑΣ Σπύρος Κοτοπούλης.
14: Πανδαδικά έχουν πάνω από 2.500 εκτροφές, έχουν θανατωθεί τα ζώα. Μιλάμε για ζώα 500.000 και άνω τον αριθμό που έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς της Πανόλης και, και του αυτόδη πυρετού. Άρα λοιπόν της ευλογιάς της Πανόλης και της

0: όσο και εκείνη της επιστροφής από Αγρίνιο προς Καρπενήσι. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων Ενωτική Πρωτοβουλία Γιώργο Σαμαντά και Αλλάζουμε Πλεύση Ανδρέα Κωνσταντόπουλο με αφορμή την επιστολή που έλαβε ο Δήμος σχετικά με το σχεδιασμό επέκτασης της ΕΙΔΑΠ και τον ενδεχόμενο ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας σε αυτόν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συνδύασε την ενημέρωση επί του περιεχομένου της επιστολής και των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το θέμα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των λιμενικών αρχών Ζακύνθου και Κυλλήνης αλλά και του λιμενικού σταθμού Αγίου Νικολάου Βολιμών επισημαίνει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ζακύνθου Ηλίας με ανακοίνωση που απέστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, τη Διεύθυνση Προσωπικού και τους βουλευτές Ζακύνθου και Ηλίας. Η Ένωση μετά την ολοκλήρωση των τακτικών μεταθέσεων και την ολοκλήρωση της στερνής περιόδου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της υποστελέχωσης, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των συγκεκριμένων υπηρεσιών παραμένουν αυξημένες και μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Δύο ποδοσφαιριστές ηλικίας 38 και 39 ετών συνελήφθησαν για επεισόδιο σε βάρος διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα που έγινε την Κυριακή στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μετά την επίδειξη κόκκινης κάρτας από το διαιτητή. Οι δύο παίκτες φέρονται να τον απείλησαν και να τον εξύβρισαν, ενώ ένας από τους δύο χειροδίκησε σε βάρος του. Ο διαιτητής υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο ποδοσφαιριστών και ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με την υπόθεση πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ των θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2026, καθώς και η έγκριση των όρων των ειδικών συμβάσεων χρηματοδότησης του κομίστρου των μετακινήσεων φοιτητών με αστικές συγκοινωνίες στο πλαίσιο της πράξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το πρώτο σύστημα προσκόπων Αγρινίου προσκαλεί στα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας και ενθυμημάτων με τίτλο «Πρόσκοποι Αγρινίου 1945-2025, 80 χρόνια, έσω έτοιμος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Γλυπτοθήκης της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς. Σταθερή εργασία σε σύγχρονο, άνετο και φιλικό περιβάλλον εργασίας που συνδέει την επιστημονική γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Η Ένωση Αγρινίου ενισχύει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό της και αναζητά γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για πλήρη απασχόληση με επιστοποίηση γεωργικού συμβούλου. Τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού και της Κηφισιάς θα βρεθούν αντιμέτωπα στα πρωταθλήματα της Super League το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Στο Εμιλέον θα αγωνιστούν οι ομάδες K15 στη 1.30 το μεσημέρι και οι ομάδες K17 στις 4 παρατέταρτο. Οι ομάδες K19 θα αγωνιστούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις Kicks Academy στα Σπάτα στις 5 το απόγευμα. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας όμως βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
12: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
10: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
12: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
10: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
16: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
19: Κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
19: Energy.
18: 94,2.
10: Energy 94,2.

Plus.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Δεν είναι εκπομπή μυστηρίου. είναι εκπομπή με χαμόγελο. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Μόνο στον Energy 94,2.
9: Energy, energy, πάμε energy, πάμε μυχή, πάμε να σαρώσουμε τα ραδιοκυματάκια και για αυτό το βραδάκι, βραδάκι Τετάρτης. Είπα ραδιοκυματάκια και βρήκε την ευκαιρία ο Άκης για πάσα σε κύμα. Πάρα πολύ καλά έκανε, φθινόπωρο, φθινοποράκι, η συντροφιά σου είναι το σοφάκι μέσα εβδομάδας. Και σχετικά εντάξει, αρχές και του μήνα, 7η ημέρα του Οκτώβρη μας. Καλά να είμαστε, καλά να περάσουμε. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Χαμόγελα με μουσικά. Και φυσικά κάνουμε απόδραση και για αυτή τη νύχτα μας με το μουσικό χαμόγελό μας που μας στηρίζουν, προσφέρουν, χορηγούν και αυτό το βραδάκι μας το Aegean Oil, πρατήριο γνών καυσίμων με ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων, με πετρέλαιο θέρμανσης, 4 χιλιόμετρα ακνίου αντιρρήου στην Ερμίτσα, αλλά επίσης και ο Μάριος με εμφάνιση, δηλαδή με ωραίο κούρεμα, με το χτενισματάκι σου, με τη βαφή σου, τα πάντα όλα σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Τα πάντα όλα σου εννοείται και φυσικά και από το M κουλουράκι σου. M κουλουράκι είναι αυτό, κουλουράκι Σαλονίκης χειροποίητο, νόστιμο, άλλο τίποτα, γλυκό και αλμυρό. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι καφέ Δάκη, στο παρεάκι ο Άκης, Άγκης καφέ, καφές νερό με μόλις μόνο 1,5 ευρώ και στο χεράκι σου στο ένα το καφεδάκι, στο άλλο το νερό. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανα για Ξενοπούλου 1. Θέλουμε μία απόλαυση σε μπερκεράκι, γιατί όχι, σε ατομικό γλυκοντάνο, σε κλαπ σάντουιτ, σε βάφλα, σε κρέπα, σε pancakes και τα υπόλοιπα του ice cream στη Μπουκογιάννη 6. Όμως πολλές φορές χρειαζόμαστε και χρώματα και εργαλεία. Θέλουμε μόνωση, θερμοπρόσωψη. Επιλέγουμε το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη στην Ηρώμπολη 79. Ενώ για σέρβις πάμε στους γιατρούς και θεραπεύουμε όπως πρέπει και ακόμα καλύτερα το αυτοκίνητό μας. Εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ με τον Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστήριο και Μακρυγιάννη και η Αφίντα Ρίλα. Οι ποιότητες, ειδικά στην εξάτμιση στον καταλήτη και πόσο μάλλον στον καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Και με αυθημερών παράδοση και με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και πραγματικά εγγυημένα, αποδειδειγμένα, η καλύτερη τιμή καθαρισμού στην αγορά, αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή, σιγουργοποτάμου στον Άγια Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας έχουμε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέων Ανίνων το Μόντα Κάζα, Βασίλης Καρακώστας, κατάστημα με είδη γηινής, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά, αλλά και σε θέρμανση για θέρμανση, υπάρχουν αγγλίες θερμότητας και λεβητή. Και φυσικά έχουμε παρεούλα μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτρο με το Βαγγέλη από το Γιάννη, εκεί που κανείς δεν χάνει, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Καθαρισμός καλοριφέρ, μπαταρίες, διαγνωστικός έλεγχος, μίζες, δυναμό. Θέλω να δυναμώσω και θέλω να απολαύσω τα κρεατικά του Μύρη σε αρνάκι, σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, σε κεμπάπ, σε πίτα, σκεπαστή, μερίδα και σάντουιτς, καλοψημένα, υπέροχα, Χαριλάου, Τρικούπη 15, ψητοπολείο fast food Μύρη, θα παραγγείλεις βεβαίως μέχρι τη 1 το βράδυ, καθημερινά στο 26410337. Στο παλιάκι μας όμως είναι και το κέντρο υπασίας, μαθηματάκια υπασίας σου, υπασίας στη φύση, τιμές προς 337. Στο παλιάκι μας όμως είναι και το κέντρο υπασίας, μαθηματάκια

Την έχουμε την ασφάλεια, την νιώθουμε και έχουμε προστασία Protecrim Security. Συναγερμοί, περιπολίες, κάμερες, φυλάξεις. Αδερφών Γιγκλά στον Ακόμβο Πανατολίου. Έχουμε και επιλογές, έχουμε και αφιερώσεις. Έχουμε ζωντανή εκπομπή, σου λέω και για αυτό το βραδάκι. Γι' αυτό καλό μου αγαπάκι, στείλε μου και εσύ το δικό σου γραπτό μηνυματάκι. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Αν επιθυμείς δικό σου γραπτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, εκεί γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54 1,64. Εδώ από την όμορφη πόλη της Δυτικής Θεραίας Ελλάδας, Αγρίνιο, από τα κεντρικά εκπέμπουμε η Σοφία Χατζή σε επιμέλεια παρουσίας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στα FM 94,2, στο διαδίκτυο όπως παντού στο www.energy942.gr και στα social μας ανακαλύπτης Energy942. Ανακάλυψε και το νέο τραγούδι της Πέγγις, πρώτος πριν από όλους, πρώτη μετάδοση.

Βίγια έξτρα, έξτρα λάλτσα. Τελικά μας βρήκες έτσι. Έξτρα, έξτρα small. Πέγγι, Πέγγι Ζήνα. Έρωτας μικρός στον Energy. Πρώτη μετάδοση.

0: Καλησπέρα στον Πάνο Χαρίς, στη Μαρία με αγάπη και στην εκπομπούλα να σε καλά. Πρώτο θεματάκι μουσικό και σε πρώτη μετάδοση εδώ στο αγαπημένο ραδιοφωνό Energy 4,2. Φέγγι μας, υπέροχη διαχρονική.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Μόνο λόγια ήσουν τελικά.

τίποτα πιο πάνω, τίποτα και τόσο σπουδαίο. Πάμε σε Γιώργο Τσαλίκη, τραγουδάκι επανεκτέλεση σε νέα βερσιόν με τη δική του φωνή. Και για τον άρχοντα του Μιχή μας εγώ θα το στείλω εξαιρετικά.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Είδωλο, ούτε λόγος. Που σε φανούλη μου και έχω Κατερινάκη στη Κούδη. Νέο τραγούδι, νέα επιτυχία πιο συγκεκριμένα, έτσι. Το Είδωλος.

0: Energy. Energy.
1: Είναι δηλώσει ο Φάνης για το Κατερινάκι, είσαι εσύ, ε. Είσαι πρώτος και καλύτερος για στικουδάρα. Καλά ξηγέσαι, εντάξει, αφού λες αλήθεια. Και είναι αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια τώρα. Καλησπέρα, Φάνη μου, καλώς ήρθες. Να περάσουμε καλά. Καλή ακρόαση. Ταπεινά και δυνατά.

Τι να πούμε τώρα, πώς να το αξιολογήσουμε όλο αυτό, βρε Φάνη μου, ε? Μα να σκιάζεται να αισθανθεί, άλλοι κάνουν τάματα γι' αυτό.

0: αλήθεια τώρα και πάντα αλήθεια.
1: Αλήθεια δεν καταλαβαίνεις. Μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
0: Το έχω Σάκη, το έχω. Αλήθεια σου λέω. Καλησπέρα Σοφάκη μου, είσαι απίστευτη. Φιλιά, καλή συνέχεια. Φιλιά, να είσαι καλά. Πολύ απίστευτη. Αφού και εγώ δεν με πιστεύω, δηλαδή τόσο πολύ. Γιώργος Σαμπάνης, ψιλούλη μου. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο.

Εμένα μόνο, ε. Υπόψη είναι υπόψη. Ο ξεντάλλο τραγούδι σου αμπάνει το νέο. Τι θέλω εγώ με σένα, ε. Μου λες μ' αγαπάς, μ' αγιαλού κοιτάς. Δώσε

Μόλιμα καλοκαίρι δηλαδή. Διπλά και τριπλά τα καλά. Σκέψτε το σοβαρά πάντως.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια.
10: Energy.
9: Energy. 94,2.

0: Μην ψάχνεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγκαλιά σου. Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωράκι. Energy παρεάκι, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Να είμαστε καλά. Δέσποινα Βανδύ και για την καλή μας φίλη Βάσο. Και πάμε δυνατά λοιπόν και για το δεύτερο μας ημιωρό.
1: Δεν μπορώ να ζω.
0: Γιατί εγώ μπορώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΙΧΗ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Να κάνουμε ρε ζωγραφούλη, συμβαίνουν και αυτά στην ζωή μας. Να γινόμαστε βασιλιάδες της μοναξιάς μας. Όχι, εγώ θα επιμένω πάντα να το λέω μοναχικότητα. Γιάννης Πλούταρχος.

Τα χείλη λέγαν σ' αγαπώ. Okay, δεν διαφωνώ. Εντάξει, μπορεί την ώρα που το λέγαν πραγματικά έτσι να το ένιωθαν. Αλλά έτσι είναι ο έρωτας, χαρδιά μου, λέει ο Νότης, ότι έρχεται και ότι φεύγει η σαμπούλη. Συνηθίζεται και έτσι. Αντωνίτσα μου, γλυκιά μου και αγαπημένη, την εκτίμησή μου σε σένα και την οικογένειά σου. Νότης Φαγανάκης, καρδουλεσμό. Μη μου λυπάστε, αφού έτσι είναι ο έρωτας. Το λέει ο Νότης.

Αχ, μόνο ρε παντζή μου αυτός ο έρωτας, πολύ αχ. Καλησπέρα μου λες πριγκιπέσα των Εφέμ, Φρυγκυπόπουλο των μεσαίων κυμάτων. Φέρ του ρεάκι μου ένα κύμα, φέρ του κανά δυο μη σου πω, όχι μόνο ένα. Καλό στο καλό μας το παιδί. Αχ, αυτός ο έρωτας που έρχεται και φεύγει. Κάποιες φορές μένει όμως, έτσι. Δεν θέλω να πανικοβάλω κάποιον. Απλά το λέω.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Αγάπη και χαμόγελο, μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή. Αγάπη και προστασία και καλή τιμή μαζί με την Protecker Me Security. Συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, συναγερμοί στο χώρο σου και κάμερες εννοείται. Protecker Me Security αδερφών Γκυγκλά στον φυσικά κόμβο Παρεντολίου. Παρεούλα μας είναι και η Αφινταρίλα. Πάμε ποιότητα, πάμε αξιοπιστία ετών. Σου λέω διαχρονική αξία, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Καταλύτες, εξατμίσεις, συγκολίες μετάλλων, καθαρισμός όλων των φίλτων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. Να, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, φυσικά και εννοείται, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή, σιγουργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαζί μας είναι και ο Μύρης στο ψητοπολείο Fast Food Edge για να κάνουμε την καλή διαφορά, να απολαύσουμε ένα χειροποίητο γύρο σε σκεπαστή σε πιτούλα, να απολαύσουμε αρνάκι γάλακτος ντόπιο. Λατρεύω τα καλαμάκια του εκεί με πατατούλες, με ψωμάκι, κομμένες πιτούλες. Μύρης είναι αυτός. Ξέρω τώρα, σε έκανα και έτσι ένιωσες μια επιθυμία για φαγητό καλό. Λοιπόν, Μύρης, παραγγέλνεις στο 26410-337. Καλά ο Τρικούπι 15. Την εκπομπούλα προσφέρει και ο Ζώης, η κεποτεχνική λοιπόν του Ζώη μας, με φυτοφάρμακα, με ζωοτροφές, με λιπάσματα, με φθινοπορεινά φυτά, με σπόρους, με δέντρα, με όσα ακριβώς χρειάζεσαι. Εθνικής αντιστάσεως 114. Χρειάζεσαι και κουλουράκι όμως, δεν χρειάζεσαι. Έλα, μη λες ψέματα, χρειάζεσαι και το θέλεις και το ονειρεύεσαι και περιμένεις να ξημερώσει, να έρθει η ώρα να πας να απολαύσεις το αγαπημένο σου κουλουράκι Θεσσαλονίκη. Νίκης, γλυκό, αλμυρό, ολικής, σκέτο, είναι όλα χειροποίητα. Και κρύα σάντουιτς και άλλα διάφορα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά. Εκεί να δεις έτσι πώς θα κολλήσεις την επιλογή που θα τα θέλεις όλα. Εμκουλούρι λοιπόν για τα πάντα όλα σου, χαλά ο Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Από 7 ωράριο μέχρι 2 μεσημέρι. Στην παρεούλα μας έχουμε και το κατάστημα με είδη κίνης Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά θέρμανση, συνεχείς προσφορές σε πλακάκια αλλά και σε είδη γίνης. Τώρα από τα πλακάκια μας και τα είδη γίνης, πάμε στα χρώματα, στη μόνωση, στη θερμοπρόσωψη και στη εργαλεία σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης, Ηρών Πολυτεχνείου 79. Και πάμε για μια ωραία ποιοτική, μεγαλύτερη και καλύτερη κρεπούλα της πόλης που βρίσκεται για σένα φυσικά στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6, η Food και Box παραγγέλνεις και έχεις και τις προσφορές πάντα διαθέσιμες. Απολαμβάνεις και τα παγωτάκια σου και τα ατομικά τα γλυκάκια σου φυσικά ντάνος. Απολαμβάνεις και καφεδάκι. Καφεδάκι μόνο από το Άκη, αυστηρά από το Άκη. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 καλυβίων, 54 σιαδίμανε και ξενοπούλου 1. Θέλεις καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, θέλεις ποιότητα, αξιοπιστία, Indian Oil, πρατήριο γρον καυσίμα. Ο Νικόλας Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα Αγνέα Αντιρίου. Θέλεις και μαθηματάκια υπασίας, γιατί να μην δε θέλεις, είναι και καλύτερες τιμές. Φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου, 69-36-13-038. Έχουμε στο παρεάκι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Κάνε σέρβις και ξανακάνε, έλεγξε όλα τα μηχανολογικά σου. Θα δώσουμε βραβείο Νόμπελ σίγουρα σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και φυσικά όλη τη τιμή θα τη δώσουμε στο Μαριό μας, πολιτή εμπειρία, υπέροχο αποτέλεσμα σε αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, εθνικής αντίστασης 5 και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη μας. Βαγγέλης από το Γιάννης ποτέ δεν χάνεις, μίζες δυναμό, μπαταριούλες με εγγύηση για 2 έτη, η τοποθεσία στην Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Η τοποθεσία μας όπου υπάρχει μουσική, μαζί με τον Energy πίσω από ένα μικρόφωνο. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό και το μήνυμά σου, αυτό αγαπάει, έτσι μην μπερδευτείς. Λοιπόν, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Και φυσικά όταν απέχεις από ό,τι σε πληγώνει, ό,τι σε πονά, ακούς και ένα Χατζηγιάννη έτσι να το φτιάξει καλύτερα το πράγμα. Με το δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, αλλά δακρυάκια δεν έμεινε καιρός. Ρε Αμαζόνιε, δεν τα λέω καλά. Άπαπα. Πες μου τι

έχει μωρέ τέρμα στον πόνο. Δάκρυα καιρό. Σκέφτομαι ποτέ ξανά μου να μην ξαναβρω. Διάκι μου, όχι δάκρυα, μόνο διαφημισούλες. Ξέρω, στο τέλος του Χατζιάννη μας. Κλείνουμε, ολοκληρώνουμε πρώτη ώρα στον Energy 94,2. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά. Με κέφι, διάθεση, παλμό και μιχή στο μιχή. Μιχάλη Χατζιγιάννη στο μουσικό χαμόγελο. Δίχως άλλο χρόνο για πόνο.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Έλα και επιστρέψαμε. Πώς είπες Απόστολε, πες μου γιατί που λέει και το άσμα. Το λέει τώρα το άσμα. Να έχει να λέει κάτι για σένα, δυτικές συνοικίες. Πες μου γιατί.

σου πω εγώ ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να έχει γίνει, άξιζε. Άρχοντα του Μιχή μου, δεν άξιζε. Δεν άξιζε ένα τέτοιο τραγουδάκι με τον Νίκο Καρβέλα. Παλιά μας τα έλεγε καλά και μουσικά και γενικότερα. Τώρα σαν να μην τα λέει και τόσο έτσι πολύ καλά, νομίζω.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Το θέμα είναι για αυτά που κάνεις και που λες να μην μετανιώνεις, αλλά τα λαθάκια σου μέσα από όλα αυτά να διορθώνεις. Είπαμε ότι πέρασες τη ζωή και σε εκπαίδευσε, τέλος.

Ωραίο αυτό που λέει. Ό,τι και να γίνει, όπου και αν πάει το πράγμα, όπου και αν δέσει το καράβι, με όποιες προϋποθέσεις και αν δέσει, άξιζε. Είναι αυτό που λέω συχνά στη ζωή μου. Να υπάρχει ουσία και όπου βγει. Με καθαρή ψυχή και ειλικρίνεια, όλα δένουν καλά. Κι ας μην είναι και ιδανικά.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και είμαστε μαζί, είμαστε εδώ με, γιατί όχι, συμβαίνουν στη ζωή, σχιζοφρένεια, απόλυτη ανάμωση και επιθυμία, χαρισμένο και στη βάσο μας.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
7: Τα σχοινιά σου, τα σχοινιά μου, τα σχοινιά μας, Παντελής Παντελίδης. Για σένα, λάκι του Μιχή μου που σ' αρέσει. Για σένα. Καλή βάρδια.

0: μεριά σου.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
2: Μένει όρθιος, μένει ζωντανός. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός. Και για τον καλό μου φίλο Θωμά. Αντώνης Ρέμος λοιπόν και ζωντανός.

0: Άρε πουδάκι, απόψε αγκαλιά με ελαφρύ παπλωματάκι και σοφάκι. Να σε αναγνωρίζει γλυκά γλυκά, μια χαρά σε βρίσκω.
1: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
0: Μένεις και επιμένεις μέχρι να σε γλυκοπάρει και ο Ορφέας μετά από το σοφάκι. Λοιπόν, πάμε, επιλογή Γιαννιάς Γιώργος, πώς θα περάσει. Έλατε. Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, πώς θα περάσει. Με Energy, με Μιχή και Σοφία Χατζή.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Και για τον ψηλέα μου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Είναι οι αγάπες, οι χάρτινες αγάπες. Εσύ έψαχνες για χάρτινες αγάπες. Και για τον Αλέξανδρό μας.

0: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Και νέο Χριστοδάντη, και εύκολα κλαίω τελευταία. Και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο μανάβι της καρδιάς μας, στη φρωτοπηγή της καρδιάς μας, χαμηλά της ηρώων πολυτεχνείου μας. Γεια σου Γιώργη μου.

Για να μπει όμως στην παρεούλα μας μία ακόμα δική σου μουσική επιλογή, αγαπάκι μου. Ό,τι μα ό,τι μου ζητήσεις, εγώ ναι, θα το κάνω.

Αυτό το λέω και εγώ σε όλους εσάς. Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσεις, επιλογή, αφιέρωση, τα σχόλιά σου, εδώ είμαι. Στέλνεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι στην εκπομπούλα τούτη. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64. Κουλουράκι, αγαπημένο κουλουράκι, κρύα, σάντουιτς, χειροποίητα, γλυκά, αλμυρά και σκέτα. Ωραίες επιλογές στο M-Κουλούρι μας, Χαλιλάου, Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου, Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Θέλουμε και την καλύτερη, νοστιμότερη κρεμπούλα της πόλης. Θέλουμε να απολαύσουμε υπέροχα κλαμπ σάντουιτς και λέω υπέροχα, έτσι γιατί είναι αρκετές οι γεύσεις. Πάρε και μπεργκεράκι διπλό. Μην ξεχάσεις ατομικό γλυκό Ντάνος. Οπωσδήποτε δοκίμασέ το στη γεύση που το θέλεις. Ice Cream παραγγέλνει στο 2641-023-533 και στο eFood και στο Box. Η διεύθυνση Μπουκογιάννη 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα. Στην παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη Αυτογιάννη. Στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου Μίζης δυναμό μπαταρίες διαγνωστικός έλεγχος. Και κάνε όσους ελέγχους θέλεις. Καλύτερη τιμή αγοράς. Για καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic από τους αγαπημένους Αφινταρίλα δεν θα βρεις πουθενά. Ποιότητες, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή. Μέσα στην ημέρα. Καθαρισμός λοιπόν DPF Clinic. Τα φίλτρα σου καλύτερα και από καινούρια. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγια Κωνσταντίνο. Παρεούλα μας έχουμε και το Μάριο. Θέλουμε εμφάνιση, έτσι κούρεμα, τάκι, βαφή, χτένισμα εθνικής αντίστασης 5 για όλη την οικογένεια. Φυσικά και την Protecern Security, συναγερμοί, περιπολίες, φύλαξη για εκδήλωση, για εργασία και οικία. Τα πάντα όλα για τον νομό, για όλο τον κόσμο φτάνει η Protecern Security στον κόμπο Πανετολίου αδερφών Γιγκλά και για όλο τον κόσμο φτάνει και ο Μύρης παντού. Δώσου σε την παραγγελιά σου και θα σου έρθει σε ό,τι θέλεις και παστή, μερίδα, με ζεδάκια, με πατατούλες φρέσκες και τις ανάλογες σως. Τα καλαμάκια σου, τα πεντανόστιμα του Μύρη, δεν υπάρχει αυτό που απολαμβάνω στο Μύρη, στα ωραία του καλαμάκια και όλα τα υπόλοιπα του. Τέλος πάντων, έχεις και το γουρνόπουλό σου να ξέρεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή διαθέσιμο. Χαλάω τρικούπι 15-26-41-0-337 να παραγγείλεις. Δεν χρειάζεται να παραγγείλεις, πας κατευθείαν από εκεί σε Γιάννη Φουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Για τα σέρβις στο αυτοκινητό σου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, η τοποθεσία, η διεύθυνση στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Παρεούλα μας όμως είναι και το κέντρο υπασίας. Μαθήματα υπασίας με προσιτές τιμές. Φάρμα λόγω Νάγκυγκλα 6936-13-0938. Αλλά και Engine Oil. Πρατήριο γρών καυσίμων. Πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ πετρέλαιο θέρμανσης. Νικόλαος Παπούτσης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Αγνίου Αντιρίου έχουμε και καφεδάκι, έχουμε τον Άκη μας, δόξα τω Θεούλη μας, και απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας στα καφέ του ή στο χώρο μας, γιατί έχει και delivery ο Άκης, στο 2641-021-629, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Έχουμε και τα χρώματα από τον Κεσούλη μας, εργαλεία μόνος θερμοπρόσωψη Ρόμπο Λιχνίου 79 και τα Διγίνης στο Μόντα Κάζα. Έχουμε πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Έχεις θέρμανση με λέβητες πετρελαίου με αντλίες θερμότητας. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέων Ανίνων και ζωής. Τα έχουμε όλα, τα βρίσκουμε όλα. Φθινοπόρνα, φυτά, λουλούδια, σπόρους, δέντρα, λιπασματάκια, φυτοφάρμακα. Θα βρούμε σκυλοτροφές, γιατροτροφές, καλαμπόκι, φυράματα. Βασικά θα τα βρούμε όλα. Πάμε μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως 114. Πάμε μοιχή. Μένουμε energy. Επιμένουμε energy. Εδώ στον energy στέλνεις και εσύ τα δικά σου μηνυματάκια και διαμορφώνεις κάθε μας εκπομπούλα. Κινείται ότι ακούς παντού, δεν θα στερήσουμε σε κανένα την ακρόαση, έτσι στον ακροατή, την ακροάτρια που θέλει να ακούσει. Ιντερνετικά φτάνουμε παντού στο www.energy942.gr. Καλησπέρα, καλησπέρα, σε λίγο θα πούμε και την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Πέμπτης, το σοφάκι σου είναι εδώ, Σοφία Χατζή, επιμέλεια και παρουσίαση για όλους και όλες εσάς.
Πάμε να μην μπούμε ούτε μία κουβέντα. Ούτε μία κουβέντα για τα επόμενα λεπτάκια μας λοιπόν μουσικά. Ένα τραγουδάκι που θέλω να στείλω εξαιρετικά εκεί για το φίλο τον Ντόλι, τον Ντόλι του Μιχή μας. Έτσι για να γλυκοκοιμηθεί κιόλας. Γλυκά γλυκά. Δίχως πολλές κουβέντες. Εγώ λέω πολλές κουβέντες, το τραγούδι όμως λέει δεν λες κουβέντα. Μένουμε σε αυτό.

0: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Ενέργεια Energy. Προσκυνώ και αγαπώ τρελό. Και πιο τρελό αγαπώ Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπούλα μας εδώ, για τον λατρεμένο φίλο που το επέλεξε.

Αχ, με τις αμαρτίες και με τα καλά μας είμαστε εδώ. Καλή Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όλημέρα, όλημέρα. Ένας καιρός που έτσι από τα δυτικά θα ξεκινήσει έτσι να έχει μια αλλαγή σήμερα. Εμείς θα περιοριστούμε και σε ηλιοφάνη αλλά και σε κάποιες συννεφούλες από ό,τι φαίνεται. Κάποιο περασματάκι τις επόμενες ημέρες θα γίνει, έτσι θα δούμε και λίγο βροχούλα. Λογικά, έτσι, λογικά. Τα πάντα όλα ανατρέπονται, αλλά το θα υπάρχει μια έτσι κακοκαιρία, ένα πέρασμα βροχών στην Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει. Φαίνεται όμως τα έτσι θεματάκια αυτά της βροχής να μην είναι και τόσο έντονα. Μακάρι. Λοιπόν, η θερμοκρασία μας για σήμερα στην πόλη μας από 13 μέχρι περίπου 26. Σχετικά καλά θα ξεκινήσει η μέρα, μετά θα αρχίζουν έτσι να δημιουργούνται κάποιες συννεφούλες στον ουρανούλι του Αγρινίου μας. Η υγρασία μας κάπου στο 58%, η ανατολή μας 7 και 25, η δύση μας στις 18 και 59, ούτε καν στις 7, και τώρα στα τέλη του μήνα που θα αλλάξει και η ώρα, εκεί σε θέλω καρδιά μου. Πελαγία και Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα, άψογα, και σε εσάς που έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και σε Πελαγία και Πελάγιο. Είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής, είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ιουγκοσλαβία 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία. Είναι η μέρα υγείας και αθλητισμού σε Ιαπωνία. Νοιάζομαι. Είναι η μέρα του δικηγόρου σε Ουκρανία. Και η μέρα του ηρωικού αντάρτη της Κούβας. Χαλισμένη λοιπόν στο Τζε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Μολδαβία. Ο Bob Marley καταρρέει στη σκηνή το 1980.

Μέσα πονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο Ζωζέ Ζαραμόγλου. Το επίθετο πάντως κάτι σε ελληνικό μου φέρνει, δεν ξέρω σε εσάς. Ξεσπάει η μεγάλη φωτιά του Σικάγου το 1871, από την οποία 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από 17.000 κτίρια καταστράφηκαν και πάνω από 90.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Αχ αυτή η φωτιά. Αχ αυτός ο σεισμός. Αχ αυτές οι πλημμύρες. Και τι να κάνεις. Δεν μπορείς να τα βάλεις εύκολα με αυτά. Ο Θεός λοιπόν ευλογεί να μην υπάρχουν τα χειρότερα. Και πόσο πιο χειρότερα, νομίζω έχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει άλλο. Μη σου πω ότι έχουμε πάει και λίγο πιο κάτω από τον πάτο. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε και ευρωπαϊκή έτσι υποχρέωση Παναθηναϊκού σήμερα, αν δεν απατώμεν, Ολυμπιακού αύριο και στα ευρωπαϊκά του μπάσκετ. Καλές, καλές, καλές επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γράφεις Μιχή για το μηνυματάκι σου στην εκπομπούλα αυτή. Γράφεις λοιπόν Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυμά σου, αποστολή 54301. Είμαι Σοφία Χατζή στον Energy. Και εσύ καρδιά μου και εσείς καρδούλες μου όμορφες, φτιάξτε το απόλυτα δικό σας και μόνο παραμύθι.

Flashback. Flashback. Βραδάκια Μίχη μόνο με τη Σοφία Χατζή. Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: κάνει.
1: Ό,τι θέλει κάνει, ζωγραφούλη μου. Εσένα πάντως εύχομαι να σου τα φέρνει πάντοτε πρίμα, άψογα και καλά. Και ας θέμε και καμιά φορά. Δεν πειράζει. Ιατρικό Κέτης. Όμοιο δεν υπάρχει, μην ψάξεις άλλο.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
10: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
9: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
10: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
10: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
9: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
10: Ζωοτροφές.
9: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
10: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
9: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
9: Τηλέφωνο 26410-46-390.
10: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
15: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζέ.
17: Οκ, οκ, θέλαμε και το Μιχή παρεάκι μας, το είχαμε. Ευελπιστώ να μου περάσετε όμορφα. Λοιπόν, αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, θα τα ακούσει και πάλι το βράδυ, μην αγχώνεσαι, λίγο μετά από τις 10 και θα ενημερωθείς και το πρωί σου εδώ στην υπέροχη παρεούλα του Energy, στο team του Energy για ενημέρωση. Λοιπόν, ενημερώνω ότι η παρεούλα μας είναι και ο Άγκης Καφέ, Protecker Mi Security και Κέντρο Υπασίας, το M Κουλούρι μας, Engian Oil Πρατίνο, Γκρον Καυσίμου Νικόλος Παπούτσι, Supermarket Χρωμάτων και Σούλης, Κομμόσος Μάριος Ηλεκτρολογίου Αυτοκινήτων, Αγγέρης Αυτογιάννης και ήδη γυνής Μοντακάζα Σοφία Χατζη, μικρόφωνο παρουσίαση επιμέλεια. Μουσικό χαμόγελο στον Energy και μόνο, αγάπη μόνο, αγάπη μόνο, και επιστρέφουμε το βράδυ στον Energy μας μόνο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
1: Energy

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Έλεγε.